0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θέν παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βρακιά. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα των γραφειοκρατών η φάρα? Στείνει με ζήλο περισσό στο σβέρκο του λαού χώρο, στις ιστορίες το χοντρό, το κινητή την έχω

0: ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

για εκείνη που σε μια βραδιά με σβήνει και κομμάτια κάνει τώρα την καρδιά μου. Άλλο ένα και θα φύγω, το ξημέρωμα σε λίγο μεθυσμένο θα με βρει στη μοναξιά μου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Κρυφά το λένε τα πουλιά, κρυφά το λένε τα ειδόνια. Κρυφά το λέει και ο Γούμενος από την Αγία Λαύρα. Παιδιά, για μεταλάβετε, για ξεμολογηθείτε. Δεν είναι ο περσινός καιρός ο φετινός χειμώνας. Μας ήρθε η άνοιξη πικρή, το καλοκαίρι μαύρο, γιατί σηκώθη πόλεμος και πολεμάν τους Τούρκους. Η υπόθεση του τραγουδιού είναι η κήρυξη της Επανάστασης στη Μονή της Αγίας Λαύρας. Το τραγούδι ακούμε από την Αμαλία Καρζή.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Πώς μπορούμε να ζούμε τώρα που γνωρίζουμε τι έρχεται? Όταν δείτε πώς θα είναι ο κόσμος κάτω από τον έλεγχο του Σατανά και τη δικτατορία του Αντίχριστου, λυγίζει το πνεύμα σας. Υπό το φως αυτών των μελλοντικών γεγονότων, ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή του προς Θεσσαλονικείς μας λέει πώς θα πρέπει να ζήσουν οι πιστοί, πιστεύοντας όλα όσα λέγει ο Λόγος του Θεού και τι θα έρθουν τα επόμενα. Ο Παύλος έχει γίνει πολύ πρακτικός και δίνει τρεις διαφορετικούς τρόπους να αποδεικνύουμε ότι πιστεύουμε στον ερχομό του Κυρίου. Πρώτον λέει να είσαστε εδρεωμένοι στο Λόγο. Μην ξεχνάτε, λέει, ο Θεός σας αγαπάει και σας δίνει βάσιμη ελπίδα της σωτηρίας. Και να θυμάστε ότι χάρη του θα κρατήσει την καρδιά σας σε κάθε έργο και κάθε λέξη. Η ευλογία του περιγράφεται στη σωτηρία σας σε όλη τη διαδρομή, από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Από την αρχή ο Θεός θέλει να σώσει τον κόσμο. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο Θεό. Όποιοι θέλει είναι εκλεκτοί και όποιος δεν θέλει είναι μη εκλεκτοί. Ο Ιησούς είπε, εάν κάποιος διψάσει, έρθει σε μένα να ξεδιψάσει. Αυτή είναι μια μόνιμη προσφορά σωτηρίας, χωρίς επιπλοκές. Εάν δεν έρθεις, ο λόγος δεν είναι ότι δεν είσαι εκλεκτός, ο λόγος είναι ότι δεν είσαι διψασμένος, που σημαίνει νομίζετε ότι δεν χρειάζεστε το σωτήρα. Εάν διψάτε, ελάτε στον Χριστό. Όταν αποδέχεις τον Ιησού Χριστό σαν δικό σας σωτήρα, είστε με τον Χριστό. Και αυτός είναι ο αγιασμός της θέσης. Ο αγιασμός γίνεται πρακτικός όταν η ζωή σας αλλάζει, ώστε να μοιάζει περισσότερο με τη ζωή του Ιησού. Αυτό μεγαλώνει με τη χάρη και συμβαίνει καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού και τον πιστεύουμε και τον βγάζουμε έξω. Διαβάστε ξανά τη Β' Θεσσαλονικής 2:13-14 κάθε φορά που χρειάζεται ενθάρρυνση. Περιγράφει το πλήρες φάσμα της σωτηρίας. Εμείς έχουμε σωθεί, σωζόμαστε και θα σωθούμε. Είναι όλο το έργο του Θεού και του Λόγου που επιτρέπουν στον πιστό να σταθεί και να είναι σταθερός. Το δεύτερο είναι να εδραιωθούμε στα βήματά μας. Ο Λόγος του Θεού μας βοηθά να περπατήσουμε όσοι καλεσμένοι σε έναν κόσμο πονηρό. Εάν τον αγαπάμε πραγματικά, θα το αποδείξουμε με τη σχέση μας με το Λόγο του Θεού και με τον περίπατο αυτής της ζωής. Αλλά εμείς δεν το κάνουμε αυτό με τη δική μας δύναμη. Ο Απόστολος Παύλος μας θυμίζει: ο Κύριος είναι πιστός και θα σας θέσει σε σταθερά θεμέλια και θα προστατεύσει και θα σας προφυλάξει από το κακό. Ο Χριστιανός κρατάει επιμελώς αυτήν την αλήθεια στη Β' Θεσσαλονικής 3:3. Ο Κύριος είναι πιστός για να καθορίσει το Λόγο του. Αφήστε τον να έχει επιρροή στη ζωή σας. Και επίσης το άλλο, το τελευταίο, είναι να εδραιωθούμε στη δουλειά μας. Τώρα να δουλεύουμε για τον Κύριο, στο Λόγο του Θεού να έχει τον τρόπο του στις καρδίες και τις ζωές μας. Κανένα άλλο δόγμα στη Βίβλο δεν σας κάνει να εργάζεστε σκληρότερα ή πιο λογικά για τον Χριστό από το δεύτερο ερχομό του Χριστού. Αν πιστεύετε ότι πρόκειται να το δούμε σύντομα, να εργαστείτε γι' αυτόν. Θα βάλετε μερικούς σπόρους του Λόγου του Θεού στον κόσμο, ώστε να μπορέσουν να φέρουν μια συγκομιδή. Η κατανόηση του τι είναι επόμενο στο πρόγραμμα του Θεού, αντί για φανατισμό ή τεμπελιά, φέρνει την ειρήνη στην οικογένεια του Θεού. Αυτός που είναι η ειρήνη θέλει να απολαύσει την ειρήνη και τη χάρη του, όπως εκείνος μας καθορίζει το Λόγο του στον περίπατό μας και στο έργο μας, καθώς περιμένουμε τον ερχομό του. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε το Λόγο του Θεού να έχει επιρροή στη ζωή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που θα μας κρατήσει από το κακό και ο Κύριος είναι πιστός για να καθορίσει το Λόγο του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα!
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
5: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
4: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
5: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210 87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
12: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
13: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
12: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: One day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της τυροκομικής μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η τυροκομική μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γηδίνο τυρί, ξηρή μυζήτρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια.

0: επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας, πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior, αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior, Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21420. Εγγραφές καθημερινά, 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος.
4: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
5: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους Γουρναπούλα.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα. και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

0: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
1: I will do it and I will be the best.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 740.

0: 45 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
4: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
0: Χορηγός εκπομπής.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
7: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
0: Είμαστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ερώτηση.
2: Πού
1: είμαστε?
0: 31 Αυγούστου.
1: Πού είμαστε?
0: Τι εννοείς? Στο κέντρο της πόλης, της Καλαμάτας. Ε?
1: Ναι.
0: Πιο κεντρικά δεν γίνεται. Μάλιστα.
1: Εκεί που έγινε χαμός το Σάββατο.
0: Έτσι. Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου. Επίσημα λήξη καλοκαιριού, ανεπίσημα υψηλές θερμοκρασίες, βροχούλες φθινοπορεινές.
1: Η βροχή το επιβεβαίωσε.
0: Ναι. Εδώ στους 94,8 είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνης που ακούτε. Και φυσικά στο πρώτο ημίωρο μαζί μας την πρωινή καρφίτσα. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης, πανέτοιμο να σας υποδεχθεί. Για τις λίγες μέρες ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Και στο Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης θα βρείτε ό,τι για φέτος. Οι εταιρείες, οι μεγαλύτερες, οι επώνυμες εταιρείες και όχι μόνο σχολικών ειδών έχουν να σας παρουσιάσουν. Νίκη Ταράτρια Αλφα στην πόλη της Καλαμάτας είναι το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης που έχει την πλήρη γκάμα όλων των εταιριών, επιλογές μοναδικές για όλους τους μαθητές. Και προσφορές και εκπτώσεις και εξαργύρωση κουπονιών ΔΥΠΑ και τα πάντα όλα σας περιμένουν στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης. Follow στα social media και φυσικά e-shop βιβλιοπόλης.gr. Μαζί μας επικοινωνείτε 27 210 92 500. Μας ακούτε διαδικτυακά από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας και σταθερά στα Ερτζιανά στους 94,8. Αρκετά σημαντικές και οι ειδήσεις του τόπου μας, αλλά ας ξεκινήσουμε με την top είδηση της ημέρας. Σήμερα στις 11 η ώρα το πρωί οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα και την ριζική αναδιάρθρωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας στο Τελ Αβίβ. Ελλάδα και Ισραήλ υπογράφουν για το νέο υπερσύγχρονο εθνικό αντιαεροπορικό και αντιβαλιστικό θόλο, με το συνολικό κόστος της προμήθειας να αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ελληνική πλευρά εκπροσωπεί η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ από την ισραηλινή πλευρά υπογράφει η Διεύθυνση Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας.

0: Όλα καλά λοιπόν όσον αφορά τον εξοπλισμό αλλά και τη θωράκιση της χώρας. Και θα πω με την ασπίδα του Αχιλλέα, διότι προσφάτως σας είπαμε για τις δύο νέες ιταλικές φρεγάτες.
1: Μέχρι το 2030.
0: Όλα αυτά μέχρι το 2030. Άλλη μία είδηση την οποία πρέπει να σας μεταφέρουμε μέσω της συχνότητας είναι πρώτον ότι σήμερα πέφτει η αυλαία. Ρίχνουν αυλαία, ρίχνουν την αυλαία τους οι θερινές εκπτώσεις. Και δεύτερον ότι μπαίνει σε ισχύ το πρόγραμμα εκπτώσεις σε προϊόντα. Poems, everybody. The lad who reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Στα σούπερ μάρκετ που αφορούν τα νοικοκυριά. New car, caviar, four star daydreams. Think I'll buy. Δηλαδή μπαίνει σε ισχύ η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Σε κωδικούς βασικών καταναλωτικών προϊόντων.
1: Όπως ο δοντογλυφίδες. Ή πιο βασικά.
0: Δεν θέλω να το σχολιάσω γιατί δεν θέλω πρωί πρωί να αρχίσω τη σκληρή κριτική στις ενέργειες του αρμόδιου Υπουργείου.

0: Πάμε σε τοπικό επίπεδο τώρα, αφού είπαμε έτσι τις πιο δυνατές για τη χώρα ειδήσεις. Πες μας, Άγγελε.
1: Έχουμε ανάδοχο για το αντιδιαβρωτικό σχέδιο στο Πεταλίδι.
0: Μάλιστα.
1: Έπεσαν υπογραφές από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πτωχό.
0: Μάλιστα.
1: Εντός 24 μηνών θα ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα. Σύμφωνα τουλάχιστον με τις προβλέψεις.
1: Βεβαίως, ναι. Σήμερα η Μεσσηνία είναι σε κίτρινο συναγερμό.
0: Μάλιστα.
1: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε όλα τα δασικά οικοσυστήματα.
0: Το ίδιο νομίζω ίσχυε και χθες μέχρι που έβρεξε. Mm-hmm.
1: Ναι. Θα έχουμε σήμερα διακοπή ρεύματος στην Καλλιρόη. Mm. Στο Δήμο Ιχαλίας για λίγο.
0: Έχουμε ώρες.
1: Από τις 8.30 έως τις 3 το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Άλλο.
1: Για την περιφέρεια Πελοποννήσου έχουμε ένα πρόγραμμα επενδυτικό 36 εκατομμυρίων.
0: Ναι, το οποίο τι αφορά.
1: 36,8. Αναφορά 8 έργα που θα γίνουν σε όλη την περιφέρεια, που είναι η δημιουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, ΚΔΑΠ, για παιδιά που είναι στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας και του αυτισμού.
0: Μάλιστα.
1: Ο περιφερειακός δρόμος της Τρίπολης, η δημιουργία γεωργικής σχολής, η παράκαμψη στη Δημητσάνα, ο κόμβος στη ΒΠΕ Μελιγαλά και ό,τι αφορά τώρα την περιφέρεια Πελοποννήσου, ψηφιοποίηση των αρχείων, ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της περιφέρειας και το κεντρικό διοικητήριο.
0: Μάλιστα, άρα έχει και Μεσσηνία. Mm-hmm. Το πρόγραμμα, το χρηματοδοτικό. Εν αναμονή και της έναρξης λειτουργίας του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, αυτοψία και επίσκεψη πραγματοποίησε ο Δήμαρχος της πόλης. Σιγά σιγά θα ανοίξει. Θα προσπαθήσει η Δημοτική Αρχή να έχει ολοκληρώσει το έργο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι τα έργα μπορεί να έχουν και ελαφριές ανατροπές, χρονικές, δεν θα είναι και το πρώτο, δεν θα είναι και το μόνο. Τι έκανε η Καλαμάτα τελικά το Σάββατο, έχασε?
1: Δεν ιτήθηκε στον αγώνα, αλλά
0: ναι, δεν επηρεάστηκε. Έγινε.
1: Ακριβώς, ναι, δεν είναι μεγάλη η ήττα.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε καλά, σε καλό επίπεδο.
0: Okay. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο και στην πόλη της Καλαμάτας, η περίοδος των εκπτώσεων που λήγει σήμερα αφήνει ικανοποιητικές κινήσεις, συγκρατημένα ικανοποιητικές κινήσεις. Στις δραστηριότητες των τοπικών καταστημάτων. Και φυσικά, λογικό το βρίσκω, από τη στιγμή που σε γενικές γραμμές από άκρης άκρης στην Ελλάδα και δημοσιογραφικά αλλά και σε πραγματικό χρόνο οι πολίτες λένε πως δεν περισσεύουν χρήματα για να κάνουν αγορές ή για περαιτέρω έξοδα στην καθημερινότητά τους. Βλέπετε.
2: No, poems no less. Poems, everybody. The lad who reckons himself a poet.
0: Δεν είναι και όλοι.
2: Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my...
1: Εμένα το Σάββατο με πήραν τηλέφωνο φίλοι μου. Και εγώ ήμουνα στο σπίτι, δεν κατέβηκα τη Λευκή Νύχτα στην Καλαμάτα. Και μου λέγανε, πήγαμε στο Βιβλιοπόλης, πήρα το τάδε βιβλίο. Μετά ο άλλος, πήγα στο Βιβλιοπόλης, πήρα την τάδε τσάντα και πήρα το τάδε βιβλίο. Και λέω, ωραία, η Δήμητρα είχε πάρα πολύ δουλειά.

0: Για πες μας, κατά τα άλλα, ξέρεις σήμερα ότι...
1: Τι εορτάζουμε?
0: Ναι, ξέρεις.
1: Τι εορτάζουμε?
0: Σήμερα... Είναι ένα από τα σημαντικότερα θεομητορικά κοιμήλια της Ορθοδοξίας που τιμούμε και είναι η τιμία ζώνη της Παναγίας.

Και για όσους δεν το ξέρουν, η σημερινή ημέρα, δηλαδή 31 Αυγούστου, είναι η τελευταία ημέρα του εκκλησιαστικού έτους. Η νέα εκκλησιαστική χρονιά αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου με την εορτή της Ινδίκτου.

ανέλαβαν δύο έργα, δύο project της τάξης των 53,5 εκατομμυρίων.

0: Σιδηροδρομικό όμως δρόμο.
1: Σιδηροδρομικό.
0: Ναι. Θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη. Με τα Βαλκάνια. Εξέλιξη που αφορά τις δύο εταιρείες.

0: ξέρω αν είναι σύμπτωση. Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσει η επιστημονική ή μυστικιστική κοινότητα του τόπου το συγκεκριμένο γεγονός. Ο Πρωθυπουργός ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη και εγκαινίασε τη νέα γραμμή του μετρό προς την Καλαμαριά.
1: Ωραία.
0: Και πάνω στην ομιλία του αναφέρθηκε στον Κωνσταντέλια, τον ποδοσφαιριστή. Ναι, ο Κωνσταντέλιας μετά από 2 μέρες έπαθε ρήξη χιαστού μέσα στο γήπεδο. Και δεν θα ξαναμπεί σε γήπεδο για 1 χρόνο. Και όλο...
2: Αμάν μου ωραίσει η άγγελε πια όλο... για όλα αυτά ο Πρωθυπουργός.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όλο το διαδίκτυο λέει
2: έλειος. Έλα, εντάξει.
0: Γι' αυτό είπα, δεν εντάξει. Ξέρω τι όνομα θα δοθεί.
2: Ναι.
0: Όπα, η πολεμική μας αεροπορία.
2: Όπα. Γιατί έχουμε ήδη πρωί-πρωί προκλητικές παραβιάσεις. Και μη βιάζεσαι, δεν χαιρόμαστε με αυτά. Γιατί ήδη διάβαζα... ότι υπάρχει επικίνδυνη κλιμάκωση στο Αιγαίο. Και εμείς είναι... ακούμε αυτή τη στιγμή. Σίγουρα αυτά είναι μαχητικά. Γιατί έχουμε την Τουρκία η οποία επαναφέρει μια ατζέντα όπου διεκδικεί σχεδόν το μισό Αιγαίο. Ότι της ανήκει.
0: Εδώ ο Ερντογάν είπε σε κομματική εκδήλωση ότι ζηλεύω τις εποχές που οι μπέιδες βρέχανε τα σπαθιά τους στο Αιγαίο. Τι γίνεται ρε παιδιά.
2: Εντάξει.
0: Ηρεμήστε λίγο.

Και ενώ εσύ έλεγες ότι πήγε και εγκαινίασε το σταθμό ο Πρωθυπουργός, εγώ τώρα διαβάζω ότι έγινε βανδαλισμός 2 μέρες μετά τα εγκαίνια.

0: 8 είναι μέχρι αυτή τη στιγμή οι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι. Στο ναυάγιο στα κατεχόμενα στην Κερίνια, όπου σκάφος...
1: από ό,τι φαίνεται ανατράπη.
0: Ανατράπη και βούλιαξε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.

0: αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε παρέμβαση Σαμαρά.
1: Είχαμε για το κόμμα.
0: Έδωσε συνέντευξη ο κύριος Τσούτσιας, που είναι υπεύθυνος του γραφείου επικοινωνίας του κύριου Σαμαρά.
1: Ναι, λέγω κάπου διάβασα ότι δεν αποκλείει και μια πολύ καλή συνεργασία με την... με την κυβέρνηση.
0: Δεν απέκλεισε τίποτα.
1: Έτσι, για πάμε.
0: Τίποτα. Όταν ερωτήθηκε αν ο κύριος Σαμαράς θα επιλέξει μόνο άτομα, πολιτικές προσωπικότητες που έχουν δώσει το στίγμα τους με τη δεξιά ιδεολογική προβολή, είπε ότι ο κύριος Σαμαράς απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες. Οπότε ο κύριος Σαμαράς σχεδιάζει μία πολυσυλλεκτική πολιτική ομάδα. Μήπως δούμε και άτομα που δεν ανήκουν στην λαϊκή δεξιά. Γιατί είμαστε σίγουροι για αρκετές προσωπικότητες όπως τον κύριο Τατούλη, τον κύριο Τζαβάρα, τον κύριο Σαλμά, που έχουν ανταποκριθεί.
1: Όταν λες κύριο Τζαβάρα, θέλεις να γίνεις πιο συγκεκριμένος.
0: Είναι ο κύριος Τζαβάρας ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ηλία ή Αχαΐας. Δεν θυμάμαι, αλλά από εκείνη την περιοχή είναι. Ήταν και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος με τη Νέα Δημοκρατία την περίοδο 15-19.
1: Μάλιστα. Κράτησε το θέμα. Πάμε μουσικά σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.

0: θάλασσα.
1: Χορηγός εκπομπής.
2: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιανακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι, σελέμπρε της κυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
11: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
13: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ
0: Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα παντού.
0: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
16: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
17: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
16: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
17: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
16: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
17: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
18: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
19: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
18: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
19: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
18: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
19: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
18: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
20: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
21: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
20: Συντονίσου.
1: Χορηγός εκπομπής.
22: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο. Πρωινή καρφίτσα στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Στους 94 και 8 και μαζί μας φυσικά είναι ο χώρος εστίασης του Κώστα. Είναι εδώ στα Ερτζιανά, αλλά στην πραγματικότητα είναι από αύριο ανοιχτά. Σήμερα ο Κώστας είναι κλειστά, κάθε Δευτέρα εκεί στου Κώστα είναι κλειστά. Ξεκουράζονται και παίρνουν δυνάμεις για να μας υποδεχθούν από την Τρίτη. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. Επομένως, λίγη υπομονή. Μέχρι αύριο. Πάμε να συνεχίσουμε. Absolute rubbish, laddies.
1: Get on with your work. Από πού θέλετε, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο μπήκαμε σε χρονομηχανές, φτάσαμε στο 2008, προτάσεις, αντιπροτάσεις.
0: Έλα, πάμε.
1: Μπήκε η Κύπρος. Τα θέματα λοιπόν.
0: Γιατί εγώ διαβάζω για τους τρεις διαγωνισμούς που πρόκειται να πολύ σύντομα
1: που θα έχουμε
0: να καθοριστούν στη διεξαγωγή τους και στις παρεμβάσεις από το κυβερνητικό επιτελείο και τα αρμόδια υπουργεία. Είναι τρία μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1 δις ευρώ. Κυβερνητικό πάρκο Ανδρέας Λεντάκης. Ναι. Δεύτερο, νέες φυλακές στον Ασπρόπυργο. Και τρίτο, ανάπλαση της ΔΕΘ Χελέξπο, της Διεθνούς Έκθεσης.
1: Ναι.
0: Η οποία
1: είναι οι νέες εγκαταστάσεις που λένε ότι από το χρόνο θα ξεκινήσουν σιγά σιγά.
0: Οπότε έχουμε τρία έργα τα οποία πολύ σύντομα θα μας ανακοινωθούν,
1: θα έρθουν στο κοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Και θα συζητηθούν.
0: Πάμε στα δικά σου.
1: Σχολιάστηκε μία πρόταση του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Η οποία όμως τη σύμπτωση την είχε κάνει και η Νέα Δημοκρατία ως ερώτηση κοινοβουλευτική προς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Ποια είναι αυτή η πρόταση? Ότι οι δανειολήπτες που έχουν κόκκινα δάνεια να ερωτούνται πριν την εξαγορά του δανείου τους από τα φαντ. Ήτανε μία από τις προτάσεις που κατέθεσε το Πασόκ. 10+1. Και βγήκε ένα βίντεο λοιπόν του κυρίου Τζαβάρα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας τότε και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, να κάνει ακριβώς την ίδια πρόταση στον υπουργό, υφυπουργό οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Και τι λέει ο κύριος Τσουκαλάς? Η Νέα Δημοκρατία το 2018 έλεγε ψέματα ότι επρόκειτο για δικαίωμα. Αυτό. Διότι να. Ή ψέμα ή ανέφικτο, λέει ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Φλωρίδης, ξέρεις τι είπε?
1: Οπα.
0: Ο υπουργός δικαιοσύνης.
1: Τι είναι? Για ποιο θέμα?
0: Βγήκε στο Sky και μίλησε για το κόμμα Αντώνη Σαμαρά.
1: Τι σχέση έχει, αφού δεν προέρχεται από τη δεξιά ο κύριος Φλωρίδης?
0: Ο υπουργός δικαιοσύνης λοιπόν χαρακτήρισε τη φημολογούμενη ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά ως μια κίνηση που κινδυνεύει να καταλήξει σε πολιτικό ανέκδοτο. Υποστήριξε ότι η δημιουργία ενός τέτοιου κόμματος αποσκοπεί αποκλειστικά στο να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και να υπονομεύσει την κυβερνητική σταθερότητα. Ανέφερε ότι η επιδίωξη για απώλεια της αυτοδυναμίας της κυβέρνησης θα οδηγήσει τη χώρα σε ακυβερνησία. Αρχίσαμε δηλαδή να σπέρνουμε τον πανικό.
1: Οπότε και ο Σαμαράς,
0: αφήνοντας την, άκουσε το όλο, γιατί δεν ήταν τυχαίο το σχόλιο μου, ναι, πολιτικά εκτεθειμένη απέναντι στην Τουρκία. Πού θα χτυπάγαμε και πού θα στεκόμασταν άραγε εμείς? Και και απέρριψε τις αιτιάσεις του Αντώνη Σαμαρά σχετικά με τη στελέχωση της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντάς τις αβάσιμες. Και μάλιστα είπε πως πρώτη φορά βλέπει στη νεότερη ιστορία και επιχειρείται να δημιουργηθεί κόμμα με μόνο σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Αυτό δεν είναι ψέμα.
1: Ο κύριος Τσούτσιας το είπε αυτό στη συνέντευξή του. Λέει ότι η Νέα Δημοκρατία τώρα τι είναι? Είναι ένα σημειτικό Πασόκ με ολίγων λαός. Και έβγαλε ο κύριος Μαρινάκης μια ανακοίνωση και λέει: συγγνώμη, αλλά το λαός μπήκε στη Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς έκανε υπουργούς Βορύδη, Γεωργιάδη, Πλεύρη. Οπότε αυτό το επιχείρημα φεύγει. Τώρα πάμε για το σημειτικό Πασόκ. Εντάξει, τι? Τι θεωρείται ο κύριος Φλωρίδης, ο κύριος Πιερακάκης και οι λοιποί υπουργοί, ο κύριος Γεραπετρίτης? Δεν ήταν στο Πασόκ. Και όπως επειδή είπε ο κύριος Τσούτσιας, επικαλέστηκε μια φράση του Πρωθυπουργού ότι είναι πρωθυπουργός μιας κεντρώας κυβέρνησης. Είχαμε ξεχάσει, λέει, τι είναι η δεξιά, αλλά φέτος, στην επέτειο, στο Γράμμο και στο Βίτσι, η Νέα Δημοκρατία έκανε ανάρτηση για να ξαναθυμηθεί τις ρίζες της. Όμως, μ' αρέσει αν έχετε παρατηρήσει τις τοποθετήσεις υπουργών της κυβέρνησης για το θέμα, για το κόμμα Σαμαρά, ανάλογα την ιδεολογική της τοποθέτηση. Δηλαδή, ο κύριος Βορύδης τοποθετείται αλλιώς. Εύχεται να μην κάνει ο κύριος Σαμαράς κόμμα. Αλλά συνεχίζει να τον αγαπάει. Ο κύριος Γεωργιάδης συνεχίζει να αγαπάει τον κύριο Σαμαρά, αλλά εύχεται να μην το κάνει γιατί θα κάνει κακό στην παράταξη. Ο κύριος Φλωρίδης που προέρχεται από το Πασόκ θεωρεί τον κύριο Σαμαρά πόλο αστάθειας και ότι η Τουρκία θα βρει πίσω πόρτα μέσω της πολιτικής αστάθειας και όλα αυτά. Και έχουμε και τον κύριο Χρυσοχοΐδη που πριν μια εβδομάδα έκανε δηλώσεις για το κόμμα Σαμαρά και λέει: εντάξει, λέει, να δούμε τι θα γίνει. Αυτό. Οπότε βλέπουμε τις δύο ψυχές της κυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τι θα δούμε.
1: Είναι αυτό που ζει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα με τον Τσίπρα.
0: Διαβάζω στο πρώτο θέμα ότι σήμερα το πρωί ο πολιτικός αναλυτής ο κύριος Ανδρέας Δρυμνιώτης έκανε έτσι σε συζήτηση της πρωινής ζώνης της εκπομπής του Άξιον 24, είπε: με έχει εντυπωσιάσει ο Ανδρουλάκης που έχει αυτοκτονικές τάσεις. Δεν είναι δυνατόν να μην ψηφίζει τον Στουρνάρα και να στηρίζει την Ακρίτα και όλα αυτά για την αντιπροεδρία φυσικά της Βουλής. Έτσι δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής και υπερασπίστηκε την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην ψηφίσει τη βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας επιλέξει στο Action 24 γιατί να αρέσει το Μητσοτάκη Ακρίτα, αφού όλες οι αναρτήσεις της στάζουν χολή προς αυτόν. Σωστά το είπε. Επίσης είπε: η αριστερή λίμνη δεν έχει ψάρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κάτω από 3%. Ο Τσίπρας περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμά του. Το μόνο καλό που έχει πει είναι για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχει βρει τον Ανδρουλάκη μπόσικο και του υποσκάπτει το ακροατήριο. Ωστόσο, χαρακτήρισε εθεροβάμων τον πρώην Πρωθυπουργό με αφορμή το κόστος, όπως είπε, των 7 δεσμεύσεων κατά την ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ελλάς, δηλαδή.
1: Δεν περιμέναμε τίποτα άλλο από τον κύριο Δρυμνιώτη.
0: Στο πλαίσιο αυτό πάντως πρόσθεσε: δεν θεωρώ ότι έχει κριθεί η μάχη για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελλάς. Ενώ για τη Μαρία Καριστιανού σημείωσε: είχα πει ότι θα έχει την τύχη του Κασελάκη και επαληθεύτηκα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι, κατά τον Ανδρέα Δρυμνιώτη, τέλος, η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ κοντά στην αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία είναι στο 36% με ποσοστό 8% για τα κόμματα εκτός Βουλής. Ναι. Κύριε Δρυμνιώτη, δεν καταλάβαμε καθόλου ποιον στηρίζετε. Επίσης, ελπίζουμε στο Άξιον 24 να κρατήσουν αυτή την εκπομπή και το απόσπασμα. Για να δούμε και τα τελικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις βουλευτικές εκλογές. Θα είναι αυτοδύναμη με 36.
1: Κάτι, ξέρω.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ. Αλλά θέλω να το κρατήσω αυτό. Γιατί μ' αρέσουν οι πολιτικοί αναλυτές. Πάντα μου άρεσαν.

0: Ωραιότατη Ελεονόρα Ζουγανέλη, ε.
1: Mm-hmm. Mm. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι άλλο έχουμε, Άγγελε?
1: Έχουμε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κύριου Τσίπρα.
0: Mm.
1: Όπου είχαμε την οργάνωση του πολιτικού γραφείου, το οργανωτικό γραφείο, και συντονιστές αναπεριφέρεια.
0: Mm-hmm.
1: Σε εμάς στην περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ο κύριος Τσεφαλάς Κωνσταντίνος.
0: Ναι.
1: Το ξέρουμε, ήταν και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη Μεσίνη, στο Δήμο Μεσίνης, και ως επάγγελμα έχει την... Είναι υπεύθυνος, εξειδικευμένος στέλεχος για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μάλιστα. Και με, τι, με ποιον είναι υποψήφιος με το...
1: Ήτανε στο Δήμο Μεσίνης, υποψήφιος, ναι, δημοτικός σύμβουλος,
0: ναι,
1: και τώρα είναι συντονιστής με την Ελλάς.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, επομένως, στελεχώνει το νέο κόμμα, mm-hmm, του Αλέξη Τσίπρα.

0: Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές ανατροπές και διαφοροποιήσεις ανάλογα με τα αποτελέσματα στις βουλευτικές εκλογές, όχι μόνο για το πρώτο κόμμα αλλά και για το δεύτερο και για το τρίτο, διότι μία πιθανή ήττα του ΠΑΣΟΚ και μία πτώση του από τη δεύτερη στην τρίτη θέση είναι απόλυτα φυσιολογικό να φέρει προστριβή στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και φυσικά να τεθεί και θέμα
1: ηγεσίας
0: Ανδρουλάκη
1: για τρίτη, τέταρτη φορά.
0: Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Επίσης, μία πιθανή κατάταξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όχι στη δεύτερη, στην τρίτη θέση, αλλά στην πέμπτη και στην έκτη, σίγουρα θα του κόψει τα φτερά. Θα αλλάξει πάρα πολύ την οπτική με την οποία έχει επανέλθει ο κύριος Τσίπρας στο πολιτικό προσκήνιο.
1: Νομίζω ότι αν ο κύριος Τσίπρας δεν πάρει τη δεύτερη θέση στις εκλογές, θα είναι πολιτικά νεκρός. Πολιτικά.
0: Αυτό πιστεύω και εγώ.
1: Γιατί ο κύριος Τσίπρας ήρθε ως ο καλύτερος δεύτερος.
0: Παρουσιάστηκε ως ο καλύτερος. Δεν ήρθε, δεν ναι. Θα το κρίνουμε εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά παρουσιάστηκε ως δεύτερος καλύτερος.
1: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό πήρε και τη θέση το κόμμα του στις δημοσκοπικά. Δημοσκοπικά εννοείται, δεν έχει αναμετρηθεί.
1: Βεβαίως.
0: Σε πραγματική
1: εκλογική μάχη,
0: εκλογική μάχη. Λοιπόν, οπότε εκεί θα φανεί και το πολιτικό κόστος που μπορεί να έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Επίσης, μία πιθανή χαμηλή δυναμική νέου κόμματος Αντώνη Σαμαρά, εκεί δηλαδή που πιστεύει ότι μπορεί να κάνει να θέσει ένα ισχυρό πλήγμα στο κυβερνών κόμμα,
1: μια νέα πολιτική άνοιξη ας πούμε.
0: Ακριβώς, λοιπόν, με ένα ποσοστό της τάξης του 3% δεν την αγγίζει. Εκεί λοιπόν πάλι θα τεθεί πρόβλημα παραμονής του κόμματος.
1: Θα είναι θνησιγενές, δηλαδή στις δεύτερες δεν θα λάβει καν μέρος.
0: Και επίσης θεωρώ ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα υπάρξει, θα δεχθεί πολλούς τριγμούς, πολλούς τριγμούς για την είσοδό του, γιατί είναι ένα νέο κόμμα και αυτό και δεν έχει ποτέ ξανά αναμετρηθεί σε εκλογική μάχη.
1: Έχουμε σοκοματικές διαμάχες.
0: Ακριβώς, έχουμε αποχώρηση πολλών ατόμων που αρχικά συμπορεύθηκαν με τη Μαρία Καριστιανού και έχουμε και κάποια κόμματα τα οποία δεν έχουν αλλάξει δυναμική ό,τι και αν έχει έρθει καινούριο.
1: Σωστό.
0: Και αυτό είναι
1: ο κύριος Βελόπουλος.
0: Ακριβώς. Ένα ο κύριος Βελόπουλος. Δεύτερο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
1: Το κουκού είναι σταθερό.
0: Σταθερό και χωρίς καμία μεταβολή. Σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με εκεί νομίζω σταματάνε.
1: Ναι.
0: Αυτά τα δύο.
1: Αντιθέτως, ο κύριος Βελόπουλος έχει και ανωδική τάση.
0: Πρόσεξε. Χωρίς να τον αγγίζουν τα άλλα κόμματα. Άρα υπάρχει τώρα μία μάχη μεταξύ πολύ αριστερών κομμάτων και Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας,
1: ναι.
0: Τρώγονται μεταξύ τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: ΣΥΡΙΖΑ με 25
0: ναι, και ναι, ναι, ελληνική αριστερά.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, αριστερά και μπλα μπλα μπλα.
1: Ο κύριος Κασελάκης.
0: Ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Γιάννης με ένα νι. Μην τον ξεχνάμε ποτέ. Όπου θεωρώ ότι εκεί θα γίνει μια σύμπραξη. Αναγκαστικά διαφορετικά θα διαλυθούν. Και μετά έχουμε και την τριβή που ουσιαστικά επηρεάζει περισσότερο το ΠΑΣΟΚ μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Και εκεί ξεφυτρώνει ο Τσίπρας. Τάκ, στη μέση.
1: Έρχεται στη μέση και λέει παιδιά εδώ είμαι.
0: Ναι. Είναι κάτι το οποίο πολύ πιθανά όμως δώσει γραμμή κοινής πορείας σε αυτά τα δύο κόμματα. Που δεν θα είναι και η πρώτη φορά που θα συνεργαστούν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Διαφημίσεις μετά από αυτό. Κρατήστε το στο πίσω μέρος του μυαλού. Τροφή για σκέψη. Φύγαμε.
1: Φύγαμε.
2: Χορηγός εκπομπής. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27.

0: ονειρίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
1: I will do it and I will be the best.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Σταμάτε να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
8: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένας εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
0: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
9: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
11: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
11: γάτες,
10: τροκτικά,
11: ερπετά,
10: ψάρια και πτηνά.
11: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
10: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
11: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
10: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
11: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
11: Παράδοση και στο χώρο σας.
10: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
11: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
10: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 100.

0: 36.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία, πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
3: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8, παρέα με το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου. Η εγγύηση, η πιστοποίηση, η γνώση, η εμπειρία, τα μηχανήματα. Είναι αυτά τα οποία δημιουργούν, παρέχουν τη σωστή συντήρηση και επισκευή στο αυτοκίνητό μας. Φυσικά στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες αυτοκινήτων, οχημάτων και φυσικά σε όλους τους τύπους κίνησης των οχημάτων. Βενζινοκίνητα, πετρελαιοκίνητα, ηλεκτροκίνητα. Υπάρχει ο εξοπλισμός για τον έλεγχο και για την επισκευή τους. Πάντα δίπλα μας το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου με ένα τηλεφώνημα. Επισκεφτείτε τον Νικολάου Πλαστήρα 32, είναι στην πόλη της Καλαμάτας, σε υπερσύγχρονες ολοκένουργιες εγκαταστάσεις που κάνουν τη διαφορά, διατηρώντας το έμπειρο και πολύ καλά σε γνώσεις προσωπικό του. Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγουμε το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου. Και φυσικά ολοκληρωμένες υπηρεσίες απ' άκρη σ' άκρη. Και τι εννοώ? Φανοποιείο, μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου, βουλκανιζατέρ, ηλεκτρολογείο και ό,τι μπορεί να χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, με ανταλλακτικά των επωνυμότερων εταιριών του χώρου. Αυτά και άλλα πολλά, τα οποία σας αφήνω να τα διαπιστώσετε η διεισόμαση στο σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου. Έρχεται φθινόπωρο, πρωτοβρόχια, όλη σθυρότητα, καλό είναι να επισκεφθούμε το σέρβις αυτοκινήτων και να κάνουμε την απαραίτητη συντήρηση στο όχημά μας. Ορίστε, Ορμούζ, υπερδεξαμενόπλοιο στις φλόγες, χτυπήθηκε από θαλάσσιες νάρκες. Δεν θα μείνουμε αμέτωχοι, προειδοποιεί το Ιράν. Έχει ξεκινήσει εκ νέου ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μετά από καιρό.
1: Βεβαίως, είχαμε χτυπήματα του Ιράν στην Ιορδανία και τη Σαουδική Αραβία, στις αμερικανικές βάσεις, και είχαμε και ένα μήνυμα του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη, του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που έλεγε ότι κάθε πράξη που δεν είναι υπέρ της εθνικής ενότητας είναι παράνομη και η ποινή είναι ο θάνατος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, διερωτούνται αρκετοί, ακόμα και οι δηλώσεις για ειρήνευση, μήπως δεν είναι υπέρ της εθνικής ενότητας? Ερώτημα. Υπάρχει έτσι. Μία ομάδα αρχαιολόγων στο Βόρειο Ισραήλ δήλωσε: είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι ανακάλυψαν την αρχαία πόλη Βυσθάδα. Εκεί ο Χριστός έκανε πάρα πολλά από τα θαύματά του, όπως ότι θεράπευσε έναν τυφλό άντρα και τάισε χιλιάδες ανθρώπους με πέντε ψάρια και με πέντε ψωμιά και δύο ψάρια σε αυτή την πόλη. Επίσης, αυτή η πόλη θεωρείται η πατρίδα των Αποστόλων Πέτρου, Ανδρέα και Φιλίππου. Mm-hmm. Οπότε φαίνεται ότι αυτές οι βιβλικές πόλεις τελικά υπήρξαν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όλα αυτά που...
1: στο Βόρειο Ισραήλ.
0: Ωραία. στο Ιράν τώρα και μάλιστα διαστόματος Υπουργού Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και εν όψη τη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της G20 έρχεται αναφορά, κάναμε μαζί εκπομπή, βγήκαμε στον αέρα όλοι μαζί. Γίνεται αναφορά για νέες κυρώσεις απέναντι στο Ιράν και σφίξιμο οικονομικό και απευθύνεται ο Αμερικανός Υπουργός και δηλώνει στους ομολόγους του της G20 και στους κεντρικούς τραπεζίτες πως θα πρέπει να κόψουν τους οικονομικούς τους δεσμούς με το Ιράν, διαφορετικά θα υποστούν δευτερεύουσες κυρώσεις. Δεν μπορεί να υπάρχουν διαρροές, υπογράμμισε ο Μπέσεντ, είτε είστε μαζί μας είτε είστε με τους Ιρανούς. Οχοχο.
1: Οπότε δηλαδή θα τραμποκίσουμε.
0: Ωστόσο πρόσθεσε ότι διαφωνεί με όσους λένε ότι οι κυρώσεις βάρος του Ιράν δεν θα επιτύχουν αν δεν στοχοθετηθούν με δευτερεύουσες κυρώσεις κινέζικες εταιρείες. Γιατί οι περισσότερες αγορές πετρελαίου της Κίνας από το Ιράν έχουν περιοριστεί λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και η ποσότητα του ιρανικού πετρελαίου που είναι αποθηκευμένη σε δεξαμενόπλια λιγοστεύει, είπε και κατέληξε λέγοντας στο πρόβλημα, το πρόβλημα λύθηκε. Δηλαδή ουσιαστικά είπε ότι σφίγγει τον κλοιό ποιού.
2: Στην Κίνα.
0: Έτσι, γεια σου. Που τι είναι η Κίνα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής?
1: Ο αιώνιος αντίπαλος.
0: Ακριβώς.
1: Από το 2000 και μετά έχουν επικεντρωθεί.

0: Εξαιρετικός Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
1: Εγώ έκανα συναυλία από εδώ μαζί με το Λαβρέντη.
0: Μπράβο. Μακάρι να ήταν εδώ ο Λαβρέντης να
1: μπορούσε. Μακάρι, μακάρι.
0: Νομίζω ότι κάπου διάβασα ότι σαν σήμερα σκοτώθηκε η πριγκίπισσα Νταϊάννα. Είναι επέτειος.
1: Θα δούμε το
0: θανάτου.
1: Σαν σήμερα. Δεν είναι εδώ και η
0: ναι,
1: κυρία Ιωάννα να
0: βεβαίως,
1: μας το
0: βεβαίως. Από αύριο θα μας τα δίνει αυτά. Η κυρία Ιωάννα εδώ.
1: Μου βγάζει το Ρίτσαρντ Γκιρ.
0: Εντάξει, καλός είναι και αυτός. Γιατί κακός είναι.
1: Α, ναι, όντως. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η πριγκίπισσα Νταϊάννα.
0: Μαύρη επέτειος. Για την Αγγλία και για την πριγκίπισσα.
1: Για τη βασιλική οικογένεια μπορεί όχι, αλλά για μας ναι.
0: Ναι.
1: Το λαό.
0: Εντάξει.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Καλιγούλας. Βεβαίως. Και σαν σήμερα. Τι έγινε? Ποιον είδατε πάλι?
0: Ο κύριος Κυρανάκης. Από αυτή την εβδομάδα το Αθήνα Θεσσαλονίκη θα λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση. Δήλωσε λοιπόν ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής υπουργός μεταφορών ότι έχει εγκατασταθεί πλήρως και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών. Και ότι όλα έγιναν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.
1: Ένα μικρό ποντιλιάρισμα, δεν είναι.

Άρα λοιπόν προφανώς θα υπάρχει ο απαιτούμενος έλεγχος και όχι αυτό το οποίο ζήσαμε πριν λίγα χρόνια με τα Τέμπη. Ενδιαφέρουσα είδηση.

0: Όταν είχε αναλάβει ο κύριος Κυρανάκης ως αναπληρωτής υπουργός, είχε πει ότι είναι προσωπικό mm-hmm, στοίχημα mm-hmm. για τηλεδιοίκηση.
1: Η Βόρεια Κορέα απαντά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και συγκεκριμένα το Υπουργείο Εξωτερικών της Pyongyang. Τα πυρηνικά της όπλα θα συνεχίσουν να ενισχύονται και της είναι αδιάφορο το τι θεωρούν και τι πιστεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται η συνεδρίαση των G20 Υπουργών Οικονομικών. Εκπροσωπείται και η Ρωσία. Αποκλείστηκε η Νότια Αφρική.
0: Ας το καλό. Γι' αυτό έβρεξε χθες.

0: Το θέμα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα πρέπει να βρεθούν αντιμέτωπες με ένα μέλος της G20 και G7, με τον οποίο έχουν ανοίξει πόλεμο. Και αυτό είναι ο Καναδάς. Και εκεί θα τα βρουν σκούρα σχετικά. Και να πούμε ότι η G20 σχηματίστηκε μετά την ασιατική οικονομική κρίση της περίοδου 1997-1998 για να ενισχυθεί η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Για να ξέρετε γιατί μιλάμε. Συμμετέχουν 19 κράτη και 2 περιφερειακοί οργανισμοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση. Όμως, φέτος η Νότια Αφρική αποκλείστηκε από τις εργασίες με απόφαση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία κατηγορεί την Νότια Αφρική χωρίς καμιά απόδειξη ότι οι αρχές στην Πρετόρια έχουν εξαπολύσει διωγμό εναντίον των λευκών γεωκτημόνων, φθάνοντας ως το σημείο να κάνει λόγο για γενοκτονία. Η τελευταία, η προηγούμενη συναδρίαση παρεπιπτόντος της G20 είχε πραγματοποιηθεί στο Johannesburg. Γνωρίζετε, where is Johannesburg?
1: Yes.
0: Πού ήτανε?
1: Κάπου που εκεί που ο κύριος Τραμπ δεν μπορούσε να πάει τώρα.
0: Έτσι.
1: Αν δεν το καταλάβατε, είναι στη Νότια Αφρική. Απλά το λέω έτσι πληροφοριακά.
0: Η Ρωσία πάντως αναμένεται να αντιπροσωπευθεί από απεσταλμένο του Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Θυμάστε τον αρχηγό της CIA που είχε πάει στη Μόσχα και έγιναν όλες αυτές οι συζητήσεις? Μάθαμε και το τι συζητήθηκε. Τριμερή σύνοδος Τραμπ, Πούτιν, Ζελένσκι.
0: Ναι.
1: Βέβαια ο διευθυντής της CIA, ο κύριος Ράτκφιλ, δεν έδωσε την απάντηση του Κρεμλίνου. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε θα ήταν αρνητική.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει πει ότι μόνο με έναν δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό θα συνομιλήσει.
0: Είπε. Και αφού είπε, άντε να του φέρεις αντίρρηση και αυτού. Πού να πας να τα βάλεις με τον Πούτιν και με τον Ντόναλντ? Ε, και με τον Νετανιάχου. Και με τον Ζελένσκι.
1: Ο Νετανιάχου για λίγο θα είναι.
0: Ο Ζελένσκι είναι ο καλύτερος. Μόνο ζητάει. Στείλτε μου. Ζαμάνφου. Κατά τα άλλα όλα καλά.
1: Πολεμάει.
0: Πολεμάει, ναι. Πρώτη γραμμή. Διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Για φρέσκια παίστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παίστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: κιόλας.
1: Και τι ωραίο ημίωρο είναι αυτό, το τέταρτο ημίωρο που μας συντροφεύει το Volcanoes Farm με τα εξαιρετικά ντόπια κρέατά του και φυσικά τα εξαιρετικά κρεατοσκευάσματα και τα προϊόντα delicatessen της χώρας μας. Επισκεφτείτε το Volcanoes Farm Φαρών 150, γιατί ο Αλέξης και ο Ανδρέας είναι πάντα εκεί με τα καλύτερα για όλους εμάς. Φρέσκα και μοναδικά, όλα τα κρεατικά, τυροκομικά και προϊόντα που θα βρούμε στο Volcanoes Farm. Εξαιρετικά λουκάνικα σε πάρα πολλές γεύσεις και σε δύο επιλογές κρέατος, και μοσχαρίσια και χοιρινά. Για κάποιους που δεν μπορούν να επιλέξουν το χοιρινό, υπάρχει και το μοσχάρι. Εξαιρετικό και πολύ γευστικό και σε πολλές παραλλαγές. Όλα αυτά δικής τους παραγωγής και παρασκευής. Τι έπαθες, Άγγελε, τι δεν βρίσκεις?
2: Όχι, έχω βρει και quiz να κάνουμε.
1: Ναι, και τι άλλο?
2: Αλλά κοιτάω εδώ τις δημοσκοπικές τάσεις στο κομμάτι.
1: Για πες, με ενδιαφέρει.
2: Και βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία από τις δημοσκοπήσεις που είχαμε από τις 14 Μαρτίου μέχρι σήμερα το υψηλότερο ποσοστό το έχει πιάσει τη ΜΑΡΚ με 30,8%.
1: Α, έπεσε έξω ο Κυριούλης.
2: Και το χαμηλότερο είναι της Real Poll με 28,3%.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό.
1: Παίζει μέχρι 30 κάτι η κυβέρνηση. Πιστεύω ότι μετά τη ΔΕΘ κάτι θα ανέβει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι θα ανέβει, γιατί εκεί θα έχουμε τις εξαγγελίες 2027-30.
2: 2027-30, ναι.
1: Okay. Για πάμε στο quiz τώρα.
2: Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο σε έκταση θερμό δάσος στον πλανήτη? Θερμό τροπικό δάσος στον πλανήτη.
1: Μάλιστα.
2: Το τροπικό δάσος της Σουμάτρα, το δάσος του Κονγκό, το δάσος του Αμαζονίου ή το δάσος του Διεντρέ?
1: Ναι, αυτό. Αυτό είναι που δεν μπορούμε να πούμε.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Κοίταξε να δεις. Θερμό.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Βάλε τον Αμαζόνιο που είναι το μόνο που ξέρω.
2: Που είναι το basic.
1: Ναι. Δεν ξέρω κι άλλο.
2: Σωστό.
1: Ναι. Ούτε κουστά δεν τα έχω.
2: Ποιο
1: που
2: είναι?
1: Και αυτό παθαίνει ήττα σιγά σιγά με τους ανθρώπους. Για ναι. Λέγε.
2: Ποιο είναι το μοναδικό θηλαστικό που διαθέτει την ικανότητα της ενεργής και παρατεταμένης πτήσης?
1: Πτήσης.
2: Ναι. Σουρικάτα, νυχτερίδα, υπτάμενος κύουρος ή σκατζόχυρος?
1: Σκατζόχυρος, πετούμενο πρώτη φορά. Για βάλει τη νυχτερίδα. Γιατί τα άλλα δεν τα ξέρω κιόλας.
2: Σωστό.
1: Εντάξει. Η τύχη είναι με το μέρος μου.
2: Οι νυχτερίδες λέγονται αλλιώς χειρόπτερες.
1: Μάλιστα.
2: Βεβαίως.
1: Λόγω χεριών.
2: Ποιος είναι ο θερμότερος πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα? Ερμής, Άρης, Αφροδίτη, Δίας.
1: Άρης. Τυχαία.
2: Ναι.
1: Βάλε εσύ όποιο ξέρεις.
2: Θα βάλω εγώ έναν Ερμή, έτσι.
1: Βάλει και τον Ερμή, βάλει και το.
2: Η Αφροδίτη.
1: Πάρτα.
2: Γιατί έχει πυκνότερη ατμόσφαιρα.
1: Πάρτα κι εσύ.
2: Και το διοξίδιο του άνθρακα κάνει γκέλ από ατμόσφαιρα σε έδαφος.
1: Πάρτα κι εσύ, σου λέω, έμαθες. Αφροδίτη.
2: Ποια είναι η βαθύτερη τάφρος στους ωκεανούς της γης? Η τάφρος της Ιάβας, η τάφρος των Αλεουιτών, η τάφρος των Μαριανών ή η τάφρος του Πουερτορίκο?
1: Βάλω ποιος σου κάθεται καλύτερα. Με τάφρους δεν ασχολούμαι.
2: Των Μαριανών.
1: Μάλιστα.
2: 11.500 μέτρα. Ποιο είναι το ταχύτερο χερσαίο ζώο στον κόσμο? Γαζέλα, γατόπαρδος.
1: Το έχουμε ξαναπεί.
2: Λιοντάρι ή αντιλόπι? Ποκόρν.
1: Νομίζω ότι είπαμε τσιτάχ ή, ή γατόπαρδο. Γατό, δεν ξέρω. Ένα από τα δύο. Τσιτάχ.
2: Ωραία. Σωστό.
1: Ναι, το τσιτάχ είναι πολύ γρήγορο.
2: Ποιο είναι το κυρίαρχο αέριο στη χημική σύσταση της ατμόσφαιρας της γης? Οξυγόνο, διοξίδιο, άζωτο, αργό.
1: Έχει φύγει το παιδί μου, να μου πει. ή είναι εκεί? Έφυγε?
2: Όχι, εδώ είναι.
1: Α, δεν μας ακούει όμως. Για ξαναπέστα.
2: Οξυγόνο, διοξίδιο του άνθρακα.
1: Η ερώτηση άζωτο. Ποια είναι?
2: Α, ποιο είναι το πιο κυρίαρχο αέριο στη χημική σύσταση της ατμόσφαιρας της?
1: Ναι, για πέστα πάλι.
2: Οξυγόνο.
1: Όχι.
2: Διοξίδιο του άνθρακα.
1: Για συνέχισε.
2: Άζωτο.
1: Αυτό είναι. Stop.
2: Άζωτο.
1: Ναι.
2: Τινγκ. Σωστό. 78%.
1: 20 κάτι είναι το οξυγόνο.
2: Ποιο ουράνιο σώμα?
1: Άιντε πάλι.
2: Κατετάχθη εκ νέου ως πλανήτης νάνος από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση 2006. Τιτάνας, Πλούτονας, Ποσειδώνας ή Εστία?
1: Για βάλε όποιο θες.
2: Εγώ και σατυρικά μόνο τον Τιτάνα θα βάζω.
1: Και εγώ αυτό θα βάζα.
2: Ως πλανήτη νάνο. Όχι, ο Πλούτονας.
1: Ο Πλούτονας.
2: Πλανήτης νάνος ο Πλούτονας, ένα πράγμα.
1: Ναι, στην όψη.
2: Στην όψη.
1: Στη φωτογραφική.
2: Του σπαθιού την τρομερή.
1: Ναι, για πάμε.
2: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός στον κόσμο? Γιάνγκτσε.
1: Ναι.
2: Νείλος, Μισισίπι, Αμαζόνιος. Ο μεγαλύτερος σε μήκος.
1: Αμαζόνιος.
2: Αμαζόνιος. Άντε γεια. Ο Νείλος είναι.
1: Εντάξει.
2: Την πάθαμε.
1: Δεν πειράζει.
2: Τι να κάνουμε.
1: Δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε όλα.
2: Ποια είναι η βασική πηγή ενέργειας που τροφοδοτεί τη φωτοσύνθεση στα πράσινα φυτά? Γεωθερμική ενέργεια. Χημική. Ηλιακή ή αιωλική?
1: Ηλιακή.
2: Ηλιακή. Σωστό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ζωντανό είδος ζώου που έχει καταγραφεί ποτέ στη γη? Φαλαινοκαρχαρίας, αφρικανικός ελέφαντας, σπερμοφάλαινα ή μπλε φάλαινα?
1: Για ξαναπέστα.
2: Το μεγαλύτερο ζωντανό είδος στη γη που έχει περπατήσει ποτέ στη γη. Αυτό. Το μεγαλύτερο είδος. Φαλαινοκαρχαρίας, αφρικανικός ελέφαντας, σπερμοφάλαινα, μπλεφάλαινα.
1: Δεν ξέρω. Μου κάψει τον εγκέφαλο. Μπλεφάλαινα.
2: Ναι. Για να δούμε. Σωστό. Είναι το μεγαλύτερο ζώο που έχει ζήσει ποτέ στον πλανήτη μας.
1: Ναι.
2: Και τελειώσαμε. 3 στα 7. 3 στα 10. Όχι, ναι. 7 στα 10. 3 λάθη.
1: Μόνο?
2: Μόνο.
1: Αρχηγόπουλια.
2: Αμή.
1: Εντάξει. Δεν έχω λόγια.
2: Τι άλλο θέλουμε?
1: Ένα καράβι.
2: Παλιό σαπιοκάραβο.
1: Όχι. Κανονικό και μια χαρά. Και γρήγορο. Άμα γίνεται.

0: Πάρα πολύ ωραία. Τι θέλεις, Άγγελε μου, τώρα να πούμε?
1: Τι θέλετε? Έχουμε από τα πάντα.
0: Δηλαδή?
1: Έχουμε νέα.
0: Ναι.
1: Που μας έρχονται από την Ισπανία. Και λένε ότι μάλλον η κυβέρνηση του Πέτρο Σάντσες δεν είναι πολύ σταθερή και η αντιπολίτευση ετοιμάζει ψήφο εμπιστοσύνης. Και μπορεί να έχουμε έκτακτες ισπανικές εκλογές.
0: Για πες.
1: Ναι, τις τελευταίες 2 εβδομάδες όλοι έχουμε δει τι έχει γίνει στη Θέουτα.
0: Ναι.
1: Και την αντίδραση του ισπανικού λαού που έχει συσπηρωθεί γύρω από το κεντροδεξιό λαϊκό κόμμα. Το οποίο είναι πρώτο δημοσκοπικά

0: με αρκετές μονάδες απόσταση από ό,τι το κόμμα του κυρίου Σάντσες.
1: Μάλιστα. Και να έρθουμε στην Ελλάδα και να πούμε ότι η κυρία Βούλτεψη μίλησε για το κόμμα Σαμαρά. Έχουν πάρει το νεοδημοκρατό μέτρο και το κρατάνε στα χέρια. Για τα εθνικά δεν συμφωνώ με όσα λέει ο κύριος Σαμαράς. Ακόμα και όταν δεν το έλεγε για ήρεμα, νερά προσπαθούσε, είπε η κυρία Βούλτεψη.
0: Αχα.
1: Ναι. Όλα αυτά στο Action 24. Ναι.
0: Αχ, Θεέ μου.
1: Ναι. Έχουν βγει τα βαριά πυροβολικά της Νέας Δημοκρατίας και ασχολούνται, θα έλεγα εγώ, με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, και έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος αυξάνεται, όπως και το ποσοστό των ανθρώπων που μολύνονται.
0: Θα συμφωνήσω, όπως το είπατε, έχουν βγει τα βαρέα πυροβολικά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για το πρώτο μιλάς.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Για τον ιό του Δυτικού Νείλου είδα ότι γίνονται ψεκασμοί σε ολόκληρη την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Για να αντιμετωπίσουν τον ιό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, συγκροτήθηκε η ομάδα κρούσης για τις εκλογές της Ελλάς και σήμερα το μεσημέρι ο πρόεδρος της, Αλέξης Τσίπρας, θα έχει σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη εν ώψη ΔΕΘ, έτσι, και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπει πλέον και ουσιαστικά στην διεξαγωγή
0: προεκλογική περίοδο.
1: Έτσι. Μάλιστα. Ναι, παιδιά, εγώ δεν θα μιλήσω για το Φόδσα Πελοποννήσου, ούτε για τα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, ούτε για τις προσπάθειες, μέχρι να δούμε τι ακριβώς γίνεται με αυτό και τι θα αποφασίσει και πώς θα το διαχειριστεί, γιατί εκεί είναι και το μεγαλύτερο τρίκ. Να δούμε πώς θα το διαχειριστεί η κυβέρνηση το όλο θέμα και τι απόφαση θα υπάρξει από την εισαγγελική αρχή της
0: Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακριβώς. Για να δούμε τι θα δούμε.
0: Πόλεμο
1: θα δούμε, πρόστιμα θα δούμε, λεφτά πίσω θα δίνουμε, θα φάμε πέλεκι, θα το μάθουμε άραγε, και αν το μάθουμε πόσο θα το πληρώσουμε.
2: Άσε με
1: εδώ, άσε με, σου λέω, σε ένα χαμό.
2: Τόσο ψεύτικα πια με γεμίζεις, μα στέριαζες σκληρή μόνα.

0: Δεν ξέρεσουν, ναι.
1: Λίγο είσαι από
0: γεια σαν αδρομικά. Λοιπόν, ωραίο δεν ήτανε?
1: Πάρα
0: ό,τι
1: πολύ
0: έπρεπε ήτανε. Ήταν και το τελευταίο κομμάτι αυτού του ημιώρου, Άγγελε. Γιατί εδώ θα πρέπει να σε χαιρετήσω σιγά σιγά. Ξέρεις ότι έρχεται το ημίωρο όπου θα πρέπει
1: να μαγειρέψετε.
0: Λες. Για να το λες. Και σήμερα λοιπόν άλλο ένα ημίωρο στο οποίο θα συνεχίσουμε με τη μαγειρική μας. Ε, okay. Χαιρετώ τον Άγγελο Μπουραντώνη.
1: Το τραγούδι που παίζει τα αυτιά μου τώρα είναι το «Φεύγω» της Αλεξίου.
0: Α, καλά, εντάξει. Λοιπόν, ραντεβού με τον Άγγελο αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι, γιατί θα συνεχίσουμε με ωραία συνταγή και με εξαιρετικά προϊόντα. Σταθερά στους 94 και 8.
1: Bye bye.
0: Bye, Άγγελε.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
5: Travel the world and speak to everyone.
6: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
5: And I will be the best.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιο. Λειτουργικότητα. Αντοχή.

0: κρασί, λάδι, καύσιμα και γελίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσης, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
0: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κταίο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κταίο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
0: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσήνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσσήνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύσε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί,

0: Σιρήμι ζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνης. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
1: Ακριβώς έτσι, η επιτυχία συνεχίζεται και εμείς είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε για άλλη μία φορά το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε καθημερινά στο τραπέζι μας παραδοσιακά και άριστος ποιοτικά και θρεπτικά τυροκομικά προϊόντα όπως αυτά που μας προσφέρει η Τυροκομική Μεσίνης και η αδελφή Πετρόπουλη. Εξαιρετικής ποιότητας, γιατί η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τους και την παρασκευή τους είναι από τον νομό Μεσσηνίας και τους όμορους νομούς Λακωνίας και Αρκαδίας. Επομένως, αυτό είναι που κάνει τη διαφορά και διατηρεί σταθερά και ποιοτικά τη γεύση των προϊόντων μας. Στο σύνολό τους τα προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης μπορείτε να τα βρείτε και στο σούπερ μάρκετ Αδελφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Σήμερα θα φτιάξουμε μπριάμ, με πολλά όμως καλοκαιρινά λαχανικά και φυσικά φέτα στο φούρνο. Τραγούδι και αμέσως μετά σημειώνεται υλικά. Προετοιμαστείτε, ήρεμα και χαλαρά πάμε.

σε άλλο ένα κομμάτι, Μαρίνα Σπανού, εξαιρετική. Ο τίτλος Card Postal. Πάρα πολύ γλυκό, πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Και πάμε. Θα χρειαστούμε 1 κιλό λαχανικά ανάμεικτα, δηλαδή εποχής. Κολοκυθάκια, μελιτζάνες, πολύχρωμες πιπεριές, πατατούλες, τα οποία θα τα κόψουμε σε ροδέλες χονδρές. Λοιπόν, 2 κρεμμύδια κομμένα σε φέτες, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, 3 με 4 όριμες ντομάτες τις οποίες θα τρίψουμε, μισό φλιτζάνι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, μαϊντανός και δυόσμος ψιλοκομμένος, αλάτι και πιπέρι και φυσικά 250 γραμμάρια φέτα από την Τυροκομική Μεσίνης και τους αδελφούς Πετρόπουλου. Η συγκεκριμένη ποσότητα είναι για 4 μερίδες. Δεν χρειάζεται τις μελιτζάνες να τις βάλουμε σε νερό με αλάτι, δεν χρειάζεται τίποτα. Απευθείας πλένουμε τα λαχανικά, καθαρίζουμε τις πατατούλες, κόβουμε σε ροδέλες. Θα σας πω τα tricks, trip, όπως θέλετε πείτε τα. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνταγής. Λοιπόν, τραγούδι και αμέσως μετά εκτελούμε. Και μας πάει ο Απόν με τον καθρέφτη του. Μία βόλτα. Μουσική.

0: εδώ.
1: Από λοιπόν καθρέφτης από τις πρώτες του επιτυχίες και εμείς μαγειρεύουμε μπριάμ με φέτα στο φούρνο. Θα προθερμάνεται στους 180 βαθμούς στον αέρα γιατί θέλουμε τα λαχανικά μας να πάρουν χρώμα. Θα τα τοποθετήσετε όλα εφόσον τα έχετε κόψει σε ροδέλες σε ένα μεγάλο ταψί. Θα προσθέσετε την τριμμένη ντομάτα, το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, τα μυρωδικά, δηλαδή το μαϊντανό και το δυόσμο και θα ανακατέψετε με τα χέρια σας ή με ένα κουτάλι όλα τα λαχανικά, ούτως ώστε να πάνε τα υλικά παντού. Θα ψήσετε τα λαχανικά περίπου μία ώρα, γιατί θα πρέπει να μαλακώσουν καλά και να μείνουν με το λάδι. Γιατί γνωστό, τα λαχανικά θα βγάλουν υγρά, οπότε γι' αυτό δεν προσθέτουμε και νερό. Όταν λοιπόν θα έχουν ολοκληρωθεί, θα έχουν ψηθεί μία ώρα, θα βγάλετε το ταψί και θα τρίψετε πάνω τη φέτα από τη τυροκομική μεσίνης και θα το βάλετε και πάλι στο φούρνο για 10 λεπτά μέχρι να λιώσει ελαφρώς το τυρί και να πάρει χρώμα η φέτα. Εκεί είναι έτοιμο, πάμε σε τραγούδι και μετά τα tips. Και φυσικά και πώς θα το απολαύσουμε.

Γιώργος Σαμπάνης, όνειρο παρμένος. Το προτελευταίο τραγούδι για αυτό το ημίωρο. Λοιπόν, tips για το φαγητό μας. Πρώτον, όσοι δεν θέλετε μπορείτε να παραλείψετε τις πατατούλες και να χρησιμοποιήσετε όλα τα άλλα λαχανικά. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε και άλλα λαχανικά που μπορεί να είναι της αρεσκίας σας. Ποια είναι αυτά? Μπορείτε να προσθέσετε καρότο. Μπορείτε να προσθέσετε μπάμιες που είναι της εποχής. Και ό,τι άλλο μπορεί εσάς να σας αρέσει. Μέσα σε αυτό το εξαιρετικό καλοκαιρινό φαγητό. Επίσης, μπορείτε να το κάνετε πικάντικο χρησιμοποιώντας λίγο μπούκοβο μαζί με το αλάτι και το πιπέρι. Όπως και να έχει, όπως και να το φτιάξετε, είναι ένα εξαιρετικό φαγητό το οποίο μπορείτε να το απολαύσετε ζεστό και κρύο, αρκεί να έχετε φρέσκο ψωμάκι και φυσικά να χρησιμοποιήσετε την εξαιρετική φέτα pop της τυροκομικής μεσίνης των αδελφών Πετρόπουλη, που θα βρείτε σε όλα τα καταστήματα πώλησης τροφίμων σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, αλλά και στο σούπερ μάρκετ Αδελφή Πετρόπουλη στη γειτονική Μεσίνη. Αυτά από μένα για σήμερα. Σας εύχομαι μια όμορφη μέρα. Να προσέχετε, να περάσετε καλά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9 εδώ στους 94 και 8 στο κανάλι 1 Καλαμάτας. Γεια σας.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μην χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

πάλι ένα Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Λοιπόν, θα αναφέρω επίσης βέβαια ότι υπήρχαν και άλλοι γνώριμοι. Έτσι, ένας καταρχάς να αναφέρω ότι ήταν ο Δημήτρης Κλωναράς για να βοηθήσει. Θα εξηγήσουμε τώρα γιατί συμμετείχαν αυτοί οι τρεις. Τζορτζ Μπάπας, Δημήτρης Κλωναράς και Μπράιαντ Ντάνστον ήταν στο φιλικό. Έπαιξε και ο νεαρός Σπύρος Παπαϊωάννου, πρωταθλητής με την εφηβική ομάδα των Πειραιωτών, πρωταθλητής Ελλάδος. Γιατί παίξαν τώρα αυτοί? Συνηθίζεται, για όσους δεν το γνωρίζουν, συνηθίζεται οι ομάδες να φέρνουν παίκτες προκειμένου να κάνουν πιο λειτουργικές προπονήσεις, προκειμένου να βοηθούν και οι παίκτες να προπονηθούν με τους, να κάνουν και αυτοί μια καλή προετοιμασία.

Να αναφέρουμε επίσης ότι ο Καραγιαννίδης, ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ήταν και αυτός στο ΣΕΦ, δεν έπαιξε, παρακολούθησε το παιχνίδι. Θα αναφέρουμε λίγο ξανά τους παίκτες που παίξαν και σκόραραν για τον Ολυμπιακό. Ο Πάπας πέτυχε 18 πόντους, 8 πόντους ο Μακιντάιρ, 14 ο Γουόρντ, 13 ο Ντόντα Χολ, 8 ο Μπράιαν Ντάνστον, 4 ο Τζόουνς, 7 ο Πλώτας, 3 ο Μπουρνελές, 2 ο Κλωναράς και δεν σκόραρε ο Παπαϊωάννου.

Και επειδή βλέπω και διάφορα ερωτήματα που μου έρχονται και στο, στο δικό μου το τηλέφωνο, τι συμβαίνει με τη θέση 3? Υπομονή. Ο Ολυμπιακός, το έχουμε πει, ότι παλεύει μια πολύ δύσκολη περίπτωση για τη θέση 3, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι και Νοέμβρη. Μπορεί να τραβήξει η υπόθεση αυτή μέχρι τον Νοέμβρη. Δεν πάει να πάρει έναν τυχαίο παίχτη. Το ποιος θα έρθει θα το δούμε. Λίγο υπομονή θα συστήσω στην προηγουμένη περίπτωση. Και το εξηγώ γιατί, εντάξει, με όλο το σεβασμό στον Γκόλσον και στον Μπράξτον Κι, αν ο Ολυμπιακός στόχευε τους συγκεκριμένους παίκτες, θα τους είχε ήδη ανακοινώσει. Θέλω να πω ότι αν είχε σε πρώτο πλάνο αυτούς, θα είχαν ήδη ανακοινώθει και θα είχε κλείσει το ρόστερ. Δεν είναι αυτή. Είναι κάτι καλύτερο.

Στο μεταξύ, στον διεθνή χώρο, η Ρεάλ επικράτησε 4-0, τη συνέτριψε τη Μάλαγα χθες, έκανε το 3-3. Βέβαια, ο προπονητής της Μάλαγα δεν έμεινε και πολύ ικανοποιημένος από τους διαιτητές. Και το λέω αυτό γιατί δήλωσε συγκεκριμένα, έκανε μάλλον δηλώσει μέχρι μέσα, και γιατί το λέω αυτό. Είπε το εξής: Δεν θέλω να σταθώ στο διαιτητή, επειδή η Real Madrid κερδίζει, επειδή είναι πολύ καλύτερη από εμάς. Αλλά φαίνεται ότι εάν φτερνιστούμε, είναι φάουλ για αυτούς. Και αν είναι το αντίστροφο, πρέπει να χυθεί αίμα πριν σφυρίξει. Αυτό δήλωσε ο coach της Μάλαγα, ο Juan Francisco Funes.

Στο μεταξύ σήμερα στο σημερινό παιχνίδι, στα σημερινά παιχνίδια μάλλον, στην Premier League, Aston Villa Arsenal, στην Ισπανία ο Σασούνα Χετάφη και Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεγάνο. Η Μπαρτσελόνα πάει και αυτή για το 3-3. Να αναφέρουμε ότι η Aston Villa με την Arsenal παίζουν στις 10 η ώρα. Στην Ισπανία, όπως είπαμε, το Σασούνα Χετάφη είναι στις 8.30, στις 10.30 το Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο. Και στην Ιταλία στις 7.30 η Λέτσα υποδέχεται τη Ρώμα. Και στις 10 παρατέταρτο στο Μπέργαμο η Αταλάντα υποδέχεται την Μπολόνια.

Φυσικά δεν γίνεται να μην αναφερθούμε και στον Τάσο Δουβίκα, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και αυτός. Σκόραρε χθες το 34 και έδωσε την νίκη στην ομάδα του, την Κόμο, απέναντι στην Νάπολη. Συγκεκριμένα η Κόμο έχει ανοίξει το σκορ στο 17 μέσα στην έδρα της Νάπολη, στο στάδιο Diego Armando Maradona. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι στο 17, ο Μπατουρίνα άνοιξε το σκορ για την Κόμο. Στο 30, στο ημίωρο περίπου, ο Χόιλουντ ισοφάρισε για τους Ναπολιτάνους, ενώ 4 λεπτά μετά ο Μπατουρίνα από σκόρερ έδωσε την ασίστ και σκόραρε ο Τάσος Δουβίκας για το 2-1. Παράλληλα, η Ίντερ νίκησε την Κάλιαρη, προηγήθηκε από το 1 λεπτό με τον Τσαλχάνογλου, και η Λάτσιο επικράτησε τη Τζένο 1-0 με τον γκολ του Φρατέζη στο 25.

Στην Bundesliga του over έγινε χθες στα δύο παιχνίδια. Freiburg Werder Bremen 4-1. Οι Γερμανοί νίκησαν 4-1 την Werder με το πρώτο γκολ στο 29 ο Σουζούκη για την Freiburg. Ο Ματάνοβιτς στο 45 το 2-0. Το 3-0 ο Σουζούκη στο 48 και στο 55 ο ίδιος παίχτης, πάλι ο Σουζούκη, από assist του σκόρερ του δεύτερου γκολ του Ματάνοβιτς, έκανε το 4-0. Το 4-1 ο Στάλμακ στο 76. Στο άλλο παιχνίδι Augsburg Schalke 3-0. 1-0 ο Γκρέγκοριτς για την Augsburg στο 18. Ο Καντέ το 2-0 στο 79 και στο 90-2 ο Ριμπέιρο το 3-0 για την Augsburg. Θα πάμε και στην Ισπανία. Αναφέραμε το 4-0 τις δηλώσεις του προπονητή της Μάλαγα. Θα πάμε όμως στα γκολ τώρα της Real. 1-0 στο 19 ο Μπέλιγχαμ, στο 26 ο Ερέρο με αυτογκόλ κάνει το 2-0 για την Real Madrid. Στο 30 ο Εμπαπέ κάνει το 3-0 και στο τέλος της καθυστερήσεων, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γκιουλέρ παίρνει την ασίστα από τον Βινίσιους και κάνει το 4-0. Deportivo La Coruña Valencia 3-1 στην Ισπανία χθες, με δύο αυτογκόλ μάλιστα. Δύο από τα τέσσερα γκολ είναι αυτογκόλ. Πάμε τώρα να τα αναλύσουμε. Ο Ταρέγκα βάζει αυτογκόλ και κάνει το 1-0 για την Deportivo La Coruña. Το 2-0 ο Μπαμεγιάνγκ στο 17. Στο 13 ο Ταρέγκα το αυτογκόλ. Στο 17 το 2-0. 2-1 ο Σαντίκ στο 26. Και στο 59 ο Διακαμπή αυτογκόλ για το 3-1 της Deportivo La Coruña. Τώρα πάμε στη Θέλτα, πάμε στο Βίγκο. Θέλτα Μπιλμπάο 0-2. Μπερενγκέρ το 1-0 για τους Βάσκους. Και ο Ναβάρο το 2-0 στο 22. Με συνοπτικές διαδικασίες το καθάρισαν οι Βάσκοι το παιχνίδι. Πάμε τώρα στην Premier League. Στην προσωπική μου αδυναμία, την Manchester United, η οποία συνέτριψε 5-2 την Ipswich. 1-0 η Ipswich στο Old Trafford στο 29 με τον Davies. Ο Bruno Fernandes έκανε το 1-1 στο 40. 2-1 για την United με αυτογκόλ του Greaves στο 56. Στο 61 ο Bruno Fernandes με εκτέλεση πέναλτι κάνει το 3-1. Το 4-1 πάλι ο Bruno Fernandes που κάνει hat-trick. Στο 82 το 5ο γκόλ ο Mbemo. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και αυτό γκολ αυτό, αλλά η μπάλα πήγαινε μέσα. Και στο 90-1 μειώνει από ασίστ του Ενσίσο ένας γνώριμος του ΠΑΟΚ, ένας παλιός γνώριμος του ΠΑΟΚ, ο Τσούμπα Ακπομ. Κάνει το 5-2. Chelsea Brighton 4-3. Ματσάρα στο Stamford Bridge. Πάμε λοιπόν να το πιάσουμε από το 4. Ξεκινάμε, 4ο λεπτό, ο Λάβια ανοίγει το σκορ για την Chelsea. Ο Νέτο κάνει το 2-0 στο 14. Στο 32 το 3-0 με τον Ζωάο Πέδρο. Ο Γιαλκουιέ κάνει το 3-1 στο 35. Ζωάο Πέδρο αυτογκόλ για το 3-2 της Brighton. Το 4-2 ο Κολ Πάλμερ. Από ασίστ του Ζωάο Πέδρο, έβαλε γκολ ο Ζωάο Πέδρο, έδωσε ασίστ, έβαλε και αυτό γκολ, τα πάντα έκανε. Στο 74 λοιπόν ο Πάλμερ σκόραρε και στο 90-6 ο Γκρος κάνει το 4-3. Στο παιχνίδι είχε ξεκινήσει ο Μπάμπης Κοστούλας. Το αναφέρουμε και αυτό. Σάντερλαντ Φούλαμ 1-0 στην Αγγλία. Με αυτά θα κλείσουμε την εκπομπή. 1-0 με τον γκολ του Ίσιντορ στο 75. Στο 75 το 1-0 για τη Σάντερλαντ. Οι μαύρες γάτες πήρανε το προβάσμα και την νίκη. Και στο πρώτο παιχνίδι που παίχτηκε χθες για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League, το πρώτο παιχνίδι της χρυσής ημέρας, Leeds Bradford 1-1.
Το 1-0 για την Μπρέντφορντ, για τους φιλοξενούμενους, στο Σάντε, στο 41. Και στο 79 ο Κάλβερτ Λιούιν, το 1-1.

Θα αναφέρουμε και λίγο γρήγορα τα αποτελέσματα της Ligue 1 τα χθεσινά. Paris FC Nice 3-0, Rennes Le Mans 3-2, Monaco Marseille 2-0. Στο Μονακό Μαρσέι ο Μπρούνερ και ο, δύο γκολ ο Μπρούνερ. Στο 13 στο 53 και το 2-0 της Μονακό. Η οποία Μονακό βλέπει την ομάδα μπάσκετ να μένει εκτός επαγγελματικών πρωταθλημάτων, έτσι. Προχωράμε. Παρί Ευσύνης 3-0 με τον Σιναγιώκο το 1-0 στο 21 με πέναλτι. Το 2-0 ο Σεργουί στο 51 και στο 89 ο Μαρκέτη το 3-0. Ρεν Λεμάν 3-2. Λεπόλ στο 5 και Ροντζιέρ στο 26 δίνουν προβάδισμα 2 γκολ στην Ρεν. Μειώνει η Λεμάν με τον Μαφουτά, ο οποίος βάζει και τα 2 γκολ και ισοφαρίζει στο 54. Στο 30 και στο 54 σκοράρει ο Μαφουτά για να δώσει στο 96 ο Λεπόλ με πέναλτι τη νίκη στους γηπεδούχους στην Ρεν. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε και την εκπομπή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Ανδρία Ναπούλιου. Στο μικρόφωνο από τις 11 και μέχρι και τώρα ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Μένετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται το μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή, καλή συνέχεια, να είστε καλά, προσοχή στους δρόμους εννοείται, να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας!

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: 2-10-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 2-10-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-70.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση. Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμη.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

λοιπόν, φίλες και φίλοι, Δευτέρα 31 του μήνα, επανήλθαμε. Δεν μπορεί κανείς να έρθει την Τρίτη επειδή είναι πρώτη του μήνα. Λοιπόν, ξεκινάει η νέα σεζόν, μου λείψατε πάρα πολύ, ελπίζω να σας έλειψα κι εγώ σε όλη αυτή την απουσία που είχαμε μέσα στον Αύγουστο. Λοιπόν, ανυπομονούσα να επανέλθω στο μικρόφωνο, να έχουμε την δυνατότητα της επαφής, της επικοινωνίας, της δυνατότητας να μέσω μηνυμάτων να μπορούμε να ανταλλάσσουμε ιδέες και γνώμες. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Του χρόνου. Αύριο θα πούμε καλό μήνα. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interbeten Sports. Θα πάμε μαζί έως τις 2. Αλλάξαμε την ώρα. 1 με 2 θα είμαστε κάθε μέρα έτσι μαζί. Οπότε απλά να πω ότι μαζί μας είναι φυσικά η στοιχηματική εταιρεία Interbeten, η οποία μας στηρίζει και το φθινόπωρο, παρακαλώ. Και στο 6939 943 943 6939 943 943. Στο Viber του σταθμού πλέον που το ξέρετε 2,5-3 χρόνια μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε ως σχόλιο και παρατηρήσεις για το μαγκαζίνο μας. Και παίρνουμε μια γεύση και από τι θα ακολουθήσει στο μαγκαζίνο με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Λάμπρος Κατσόνης για την δεύτερη αγωνιστική της Super League. Πρεμιέρα για τους πράσινους με τους Kings Kangua και Imran Lusa να συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά στην αποστολή. Σέντρα στις 7.30 ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου, τηλεοπτικά από Nova Sports 2. Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση στην ρωσική Μπαλντίκα για τον 21 ετών αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό Νέιθαν Γκαζαμά, όπως αναφέρεται στο Βέλγιο. Η ικανοποίηση επικρατεί στον Ολυμπιακό μετά την νίκη με τον Αστέρα Άκτορη για το 2-2 στη Super League. Τον ντεμπούτο τους με τα Ερυθρόλευκα πραγματοποίησαν οι Φρόιλερ και Γκονσάλες. Το πρώτο του επίσημο γκολ σημείωσε ο Ζώτα Σίλβα. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η Ευρωπαϊκή Λίστα των Πυρεωτών που θα δηλωθεί την προσεχή Πέμπτη. Με τη χθεσινή της ισοπαλία η ΑΕΚ έγινε η πρώτη διεκδικήτρια του τίτλου που απόλεσε βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα. Έτσι όπως λέω τα μπράβο, τώρα θα πω ότι είναι η στιγμή της κριτικής, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς. Ανησυχία στον ΠΑΟ και τον Παντελή Χατζηδιάκο που αποχώρησε στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα. Η κατάσταση του Έλληνα στόπερ θα εκτιμηθεί από το επιτελείο του δικεφάλου του Βορρά. Τα 30 γκολ με την ασπρόμαυρη φανέλα έφτασε ο Δημήτρης Πέλκας. Αγωνία επικρατεί στον Άρη με τον Φαμπιάνο, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο φινάλε του χθεσινού αγώνα με τον Όφη και σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Απορρίφθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ η ένσταση του Αστέρα Άκτορ για το παιχνίδι κυπέλου με το Λεβαδιακό. Ώρα τελικού. Και την Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ που αντιμετωπίζει την Ισπανία στο Telecom Center Athens και τα προκληματικά του Μουντο Μπάσκετ 2027. Εκτός ο αρχηγός της Γαλανόλευκης, Κώστας Παπανικολάου, διαθέσιμος ο Χαραλαμπόπουλος, Τζάμπολ στις 7. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Interveten Sport σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου, τηλεοπτικά από ERT 2 Sport. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League στις 10 Aston Villa Arsenal, για την τρίτη αγωνιστική της La Liga στις 8.30 Osasuna Getafe και στις 10.30 Barcelona Rayo Vallecano και για την δεύτερη αγωνιστική της Serie A στις 7.30 Lecce Roma και στις 10 παρατέταρτο Atalanta Bologna.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεύτερη αγωνιστική για το Παναθηναϊκό θα είναι η πρώτη σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, η δεύτερη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 2-1 με ανατροπή. Ο Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από την Τρίπολη. Η ΑΕΚ ισοφαρίστηκε με την Κηφισιά στο τέλος του αγώνα. Στο 1-1 έμεινε. Και ο Άρης επικράτησε 2-1 του Όφη στην Θεσσαλονίκη. Για να ξεκινήσουμε τώρα με τον Ολυμπιακό που κέρδισε αυτό που ήθελε, έφυγε νικητής από την Τρίπολη και συνεχίζουμε. Λοιπόν, για να μιλήσουμε τώρα με τον Κώστα Σαμοθράκη και να μας πει τι γίνεται στην ομάδα μετά από αυτή την κυριαρχία. Λοιπόν, Κώστα, καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο.
1: Δεν θα το πήγες στο δρόμο. Εντάξει. Γιατί εγώ θα πήγαινα στην Νικολούλη, να σου πω την αλήθεια. Ήμουν έτοιμος δηλαδή, αλλά τέλος πάντων.
0: Άρα σου έλειψα.
1: Γλίτωσα το τηλέφωνο.
0: Άρα σου έλειψα.
1: Τι έγινε?
0: Λοιπόν, τι έγινε? Όλα καλά, όλα ανθυρά. Επανήλθα. Καλά πέρασα, ξεκουράστηκα. Έκανα και τα μπάνια μου, πήγα.
1: Αυτό έλειπε. Να μα έλεγε ότι ήρθε και κουρασμένη κιόλα.
0: Φαντάζεσαι. Ξέρεις, καμιά φορά αν κάνεις πολλά μπάνια και έχεις έτσι πολλά ταξίδια να δεις τον
1: Ναι, είναι ταλαιπωρία. Εγώ σε καταλαβαίνω, ρε. Εντάξει, είναι ταλαιπωρία μεγάλη τώρα. Τι άλλη μόνο.
0: Να χαθείς. Λοιπόν, πάντως ο Ολυμπιακός δεν ταλαιπωρήθηκε χθες, έτσι.
1: Όχι, δεν ταλαιπωρήθηκε. Θα μπορούσε να ταλαιπωρηθεί. Γιατί συνήθως εγώ όταν βλέπω να χάνονται πάλι ευκαιρίες η μία μετά την άλλη, μερικές φορές με πιάνει το. Ανατριχιάζω. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, καταρχάς νομίζω ότι βλέπουμε ένα διαφορετικό Ολυμπιακό σε σχέση με την περσινή χρονιά. Mm-hmm. Δεν λέω ότι παίζει μπαλάρα, να μην παρεξηγηθώ, ζέτα. Mm-hmm. Αλλά προφανώς έχει αλλάξει πολλά πράγματα στο μυαλό του με τη Λίμπαρ για τον τρόπο παιχνιδιού. Mm-hmm. Το βλέπουμε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή πλέον δεν βλέπουμε αυτές τις γιώμες, τις έντρες. Mm-hmm. Οπότε νομίζω κάτι διαφορετικό βλέπουμε σίγουρα. Mm-hmm. Κάτι καλύτερο.
0: Πλέον έχει και την απόλυτη υποστήριξη ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ του Προέδρου, του Βαγγέλη Μαρινάκη. Οπότε φαίνεται
1: προφανώς,
0: ότι.
1: Ναι, προφανώς. Αφού τα συζητήσαμε και τα είπανε.
0: Ακριβώς.
1: Εννοείται ότι έχει και και τη στήριξη. Mm-hmm. Για να προχωρήσουν όπως πρέπει να προχωρήσουν. Έτσι, δηλαδή, ο Μαρινάκης δεν τα είπε τυχαία όλα αυτά δημοσίως. Mm-hmm. Τα είπε και καλά έκανε, γιατί ήθελε να πει ότι κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Mm-hmm. Στον Ολυμπιακό. Πρέπει να αλλάξουν, συγγνώμη. Είμαι αφηρημένος τώρα, γιατί
0: πρέπει
1: να προφανώς
0: τι έχουν αλλάξει.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε 2-2 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, mm-hmm. χωρίς να εντυπωσιάσει. Mm-hmm. Αλλά είναι προφανές ότι για να γίνει αυτό, να δούμε κάτι καλύτερο, θα πρέπει να περάσει χρόνος. Έχουν έρθει 15 καινούργιοι παίκτες. Θα έρθουν και άλλοι δύο. Mm-hmm, mm-hmm. Και υπάρχουν τώρα 4-5 παιχνίδια μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος 21 Σεπτεμβρίου που θα θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί όλα είναι δύσκολα. Δηλαδή και με το Βόλο το ερχόμενο Σάββατο, μετά με τον Όφη στο Καραϊσκάκι, mm-hmm. και μετά με το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά. Μέχρι να πάμε για τη διακοπή του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Νομίζω είναι καλό σημάδι αυτό η διακοπή του πρωταθλήματος αυτό το διάστημα. Να μπορέσει μέσα σε αυτό το 20ήμερο ο προπονητής να φτιάξει κάποια πράγματα από αυτά που έχει στο μυαλό του.
0: Και να δούμε την ευρωπαϊκή λίστα της Πέμπτης.
1: Ο αγώνας στην Κυπέλλου με τη Λάρισα την Τετάρτη. Ναι. Έχει ματσάκια πολλά. Τέλος mm-hmm, πάντων, mm-hmm. αυτά γενικά. Με τα γραφικά, να σου πω ότι ο Ροντινέη θα μας αποχαιρετήσει αν όλα πάνε καλά. Γιατί mm-hmm. δεν ξέρω κατά πόσο η Σάντος, ναι, μεν το θέλει, αλλά το θέλει τσάμπα. Ο Ολυμπιακός τσάμπα δεν το δίνει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Έχει ένα μισή χρόνο, ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Mm-hmm. Το είχε ανανεώσει πρόσφατα το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου. Αλλά είναι φανερό ότι είχε ενημερωθεί ότι δεν υπολογίζεται πλέον, mm-hmm. και ο ίδιος θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του. Mm-hmm. Το θέμα είναι αν θα δώσουν. Οι Βραζιλιάνοι δίνουν καλό συμβόλαιο στον στο Ροντινέη. Mm-hmm. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός τι θα πάρει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Αυτά με τον Ροντινέη, και από εκεί και πέρα περιμένουμε αυτό το τριήμερο μέχρι να λήξουν οι μεταγραφές, mm-hmm. την Τετάρτη το βράδυ, mm-hmm. τους δύο παίκτες που θα έρθουν, το Χαφ και το Εξτρέμ. Μη με ρωτήσεις κάτι παραπάνω, δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση mm-hmm. αυτή τη στιγμή. Αυτό που ξέρω ότι ο Ολυμπιακός πάει να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή, τουλάχιστον μια μεγάλη μεταγραφή.
0: Οκ. Okay. Και την Πέμπτη είναι η Ευρωπαϊκή Λίστα, έτσι. Πρέπει να
1: εκεί
0: δώσουμε.
1: Αρχίζουν τα δύσκολα.
0: Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ζέτα μου έχει 20 ξένους, συν 2 που θα έρθουν 22, και την Πέμπτη το βράδυ ο Ολυμπιακός θα παραδώσει τη λίστα, ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να επιλέξει 17. Δηλαδή θα πρέπει να αφήσει 5 παίκτες εκτός.
0: Ναι.
1: Και προφανώς οι 5 παίκτες αποκλείται να είναι από τις μεταγραφές, έτσι εννοείται. Οπότε πάμε να αρχίσουμε να βάζουμε στο μυαλό μας, ας πούμε, ποιοι θα είναι οι 5 από την παλιά φρουρά, από την περσινή ομάδα, που θα μένουν εκτός της ευρωπαϊκής λίστας. Και δεν βάζω μέσα τον Γιάρεμτσου και τον Κλέιτον. Έτσι.
0: Πάντως, συγγνώμη σου λέω, και ο Καπελά που είχε έρθει πέρυσι τέθηκε με το καλημέρα εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Έτσι, θέλω να πω.
1: Και επειδή
0: είπε ότι...
1: και Καπελά, να σου πω ότι ακόμα ανοίξει τον Ολυμπιακό στο Ρέντιν. Έτσι, και ο Καπελά και ο Γιάρεμτσου. Δεν έχουν βρει ομάδα.
0: Ναι, θέλω να πω ότι μπορεί να μείνει εκτός λίστας και κάποιος καινούριος.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Το θέμα είναι ότι είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό. Την Πέμπτη το βράδυ θα έχουμε τις απαντήσεις. Έχω στο μυαλό μου κάποιους οι οποίοι θα την πληρώσουν την ύφη, αλλά είναι φανερό και ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει παίκτες να τους έχει μόνο άλλους να έχει για το πρωτάθλημα και άλλους για την Ευρώπη. Θέλει ένα ρόστερ συγκεκριμένο 25-26 παίκτες, οι οποίοι θα παίζουν και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα. Να αποφασίσει ποιοι θα είναι οι 5 ξένοι οι οποίοι θα είναι εκτός.
0: Ο Σάλιακας είναι καλά?
1: Εντάξει, δεν νομίζω, δεν έχω ενημέρωση, αλλά δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό. Στο κεφάλι είχε χτυπήσει, δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Μάλιστα. Έτσι και αλλιώς τώρα υπάρχει ο Πέντερσεν πλέον. Νομίζω ότι την Τετάρτη με τη Λάρισα θα πάρουν χρόνο συμμετοχής πολλά από τα νέα πρόσωπα. Να αρχίσουν να προσαρμόζονται. Το είδαμε και χθες ότι έβαλε πολλούς νέους από τους νεοφερμένους στην ομάδα, να τους βάζει στο κλίμα σιγά σιγά. Αλλά δεν θέλει δουλειά ρε συζητά όλα αυτή. Δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη 15 νέοι παίκτες να τους βάλεις μέσα στην ομάδα και να... Δηλαδή είδαμε και τον Σάς και τον Κουστάβο να προσπαθούν να κάνουν 2-3 πράγματα, αλλά να μην βρίσκονται εύκολα. Λογικό είναι αυτό. Θα χρειαστεί χρόνος. Εγώ νομίζω ότι μετά από κανένα δίμηνο ο Ολυμπιακός θα αρχίσει να ρολάρει λίγο καλύτερα από ότι αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι μέχρι τότε να παίρνει τα αποτελέσματα. Γιατί αυτή τη στιγμή μετράνε τα αποτελέσματα, δεν μετράει το θέαμα. Και δεν μπορείς να μιλάς και για θέαμα κιόλας.
0: Και αυτό που είπε ο Μεντιλίμπαρ, θα μπορούσε να μπουν και περισσότερα γκολ, έτσι. Αυτό είναι να μην φεύγει αγχωτικά με 1-0.
1: Να σου πω ότι ο Ολυμπιακός για 5 μέρες αλλάζει έδρα. Θα παραμείνει στην περιοχή της Θεσσαλίας. Δεν θα γυρίσουν πίσω στην Αθήνα. Γιατί την Τετάρτη το βράδυ είναι το παιχνίδι με τη Λάρισα για το κύπελο και το Σάββατο το απόγευμα είναι το μάτς κυπέλλου με τον Βόλο. Οπότε θα παραμείνουν εκεί. Θα κάνουν προπονήσεις σε κάποιο γήπεδο και θα επιστρέψουν το Σάββατο το βράδυ μετά το μάτς με τον Βόλο. Οπότε το Ρέντι θα μεταφερθεί στη Θεσσαλία για 5 μερούλες.
0: Okay. Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ακούσουμε και τύπο με τη Λίμπαρ και θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Έγινε σε ταμό. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Για να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε στην τηλεόραση της Νόβα μετά το τέλος του παιχνιδιού ο κόουτς του Ολυμπιακού, ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ.

0: que el rival nos pudiera empatar.
1: Σήμερα ευχαριστούμε. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσεις. Όμως σήμερα θα μπορούσαν να έχουν συμβεί τα πάντα. Ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ αρκετό, ανοιχτό. Ένα παιχνίδι στο οποίο προηγηθήκαμε μεν. Είχαμε πολλές ευκαιρίες για να βάλουμε και άλλα γκολ. Νομίζω πως είμαστε πολύ δημιουργικοί. Όμως επίσης δημιουργήσαμε πάρα πολύ χώρο στον αντίπαλο και του δώσαμε πολλά δικαιώματα για να μας απειλήσει και θα μπορούσαν να έχουν μπει πολλά γκολ και από τις δύο πλευρές. Μας απείλησαν αρκετές φορές και παρόλο που είμαστε δημιουργικοί και ήμασταν εκείνοι που απειλήσαμε ίσως περισσότερο, μέχρι το τελευταίο λεπτό χρειάστηκε να υποφέρουμε. Γι' αυτό πραγματικά είναι σημαντικό να κερδίζουμε.

0: Λοιπόν, με μεγάλη μου χαρά στην επιστροφή βρήκα εδώ τον Γιώργο Ιωάννου, τον οποίο άκουγα καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Λοιπόν, ο άνθρωπος έλειωσε. Πω, τι έκανες εδώ 24ωρο. Όποτε και να είναι, για σένα άκουγα. Εσένα και τον Κατσάτσο. Λοιπόν, εντάξει, μια χαρά. Κουλ είμαστε.
1: Δεν νομίζω να σου λείψει η φωνή μου, Ζέτα. Καλησπέρα.
0: Αχ, πώς ωραία το είπε. Αχ, πώς το είπες τώρα, έτσι. Έτσι με έναν τόνο αισθησιακό. Λοιπόν. Άντε. Καλή μας επάνωδο. Λοιπόν, τι έγινε με την υπόθεση ΦΑΛ? Είχαμε απάντηση εκ μέρους του κυρίου Μαρινάκη και δελο του Ευαγγελού.
1: Ναι. Καταρχάς, να καλησπερίσουμε για τους φίλους ακροατές. Και να πάμε να ξεκινήσουμε με την υπόθεση ΦΑΛ, γιατί είχαμε έκτακτη εξέλιξη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έχει σχολιάσει την υπόθεση της απόκτησης ελληνικής ηθαγένειας. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έθεσε ερωτήματα προ λίγων ημερών με σκοπό να διαλευκανθούν. Να αναφέρουμε λίγο την απάντηση του Παύλου Μαρινάκη. Είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες και συζητήσεις. Μία έχει να κάνει με ποινικές προεκτάσεις, γιατί όταν κάποιος δηλώνει κάτι που δεν ισχύει, ενδέχεται να πρέπει να γίνει έρευνα από τη δικαιοσύνη. Αν δήλωσε κάτι που εν γνώση του ψευδές, τότε θα τον κρίνει η δικαιοσύνη. Mm. Η διαδικασία η διοικητική είναι κάτι που αποφασίζεται εν συνόλο, όχι για μία περίπτωση, ισχύει για όλους. Αν κάτι έχει αλλάξει, θα σας ενημέρωσε αρμόδιο Υπουργείο και εγώ θα θέσω ερώτημα λιβάνιο και αρμόδιο και θα ενημερώσω αν υπάρχει κάτι νέο, τουλάχιστον αυτό διαβάζω αυτή τη στιγμή. Αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Πολύ καπνό σηκώθηκε, πολύ σκόνη.
1: Και δεν, να ήταν μόνο για τον ΦΑΛ. Να ήταν μόνο για τον ΦΑΛ, είχαμε κι άλλα τις τελευταίες στιγμές, από ό,τι κατάλαβα.
0: Είχαμε κι άλλα άσχετα. Το σημαντικότερο αφορά την υπόθεση του ΟΚΑΠ, ο οποίος...
1: Του έτερου Naturalize, έτσι.
0: Ναι.
1: Του έτερου που έχει ήδη ελληνικό διαβατήριο.
0: Μάλιστα, ναι. Τώρα το πρόβλημα δεν είναι αυτό, όμως το πρόβλημα είναι άλλο.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως ήταν γνωστό εδώ και μέρες και αρχής και κυκλοφορούσε στην πιάτσα την μπασκετική ότι αυτό θα συμβεί. Και όντως αυτό συμβαίνει, η EuroLeague... Και όχι η EuroLeague ως λίγκα, ο οργανισμός της EuroLeague, που προφανώς περιέχει και το EuroCup. Είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, ξεκινάει και ανοίγει πειθαρχική διαδικασία εναντίον της Dubai BC.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για παράνομη προσέγγιση παίκτη, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο. Με συμβόλαιο πάνω από ένα χρόνο, έτσι. Το αναφέρουμε αυτό γιατί από τους 6 μήνες και μετά, από τους 6 μήνες και κάτω, οι παίκτες συζητούν με όποιον θέλουν. Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Έχει γίνει ένα σύριαλ γενικότερα από την αρχή του καλοκαιριού, μετά το πρωτάθλημα και μέχρι τώρα, και δεν ξέρουμε πραγματικά που θα σταματήσει.
0: Μάλιστα. Δύσκολη έτσι και ακόμη και η θέση του ΟΚΑΠ αυτού καθεαυτού τώρα.
1: Και λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, ο Ολυμπιακός, από ό,τι έχω μάθει τουλάχιστον, από ό,τι έχει αρχίσει και βγαίνει, έχει την υποστήριξη και πολλών ομάδων της EuroLeague στην όλη υπόθεση. Απέναντι στον ΟΚΑΠ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί προφανώς οι ομάδες ξέρουν ότι έτσι και ο Ολυμπιακός υποκύψει και πέρασε αυτό που θέλει ο ΟΚΑΠ, το τι πρόκειται να ξεκινήσει από εκείνο το σημείο και μετά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Το ότι οι παίχτες θα ζητούν να μείνουν ελεύθεροι, θα γίνει ένα
0: χαϊτανάκι
1: το οποίο δεν θα μαζεύεται με τίποτα.
0: Λοιπόν, για πάμε Ισπανία σήμερα.
1: Για πάμε στην Ισπανία.
0: 7:30
1: η ώρα.
0: 7 η ώρα.
1: Λοιπόν, 7 η
0: τι
1: ώρα.
0: Θα γίνει, Γιώργο, λοιπόν, για πες μου τώρα.
1: Μάτς τελικός. Και το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι, γιατί άλλο η Ισπανία, άλλο τα αθλητικά. Ναι.
0: Εκτός από Παπα-Νικολάου, νομίζω στο γόνατο ένα.
1: Έχει ενοχλήσει στο γόνατο και μένει έξω. Εμένει εκτός δωδεκάδα. Την έχουμε τη δωδεκάδα, θα την αναφέρουμε σε πολύ λίγο. Είναι ένα μάτς πάρα πολύ δύσκολο για την εθνική. Ένα μάτς που έχει χαρακτήρα τελικό. Έχει άλλα 5 παιχνίδια τα οποία ενδέχεται να πρέπει να τα κερδίσει και όλα για να έχει ελπίδες.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να μην εξαρτηθεί από άλλους. Έτσι. Και όχι μόνο, η ήττα της εθνικής μας από την Ουκρανία συνοδεύτηκε και από μια δεύτερη δυσάρεστη είδηση. Αγωνιστική, όχι δική μας απαραίτητα. Διότι οι Ισπανοί καταφέραν και ιτήθηκαν από τους Πορτογάλους που μας είχαν κερδίσει και εμάς. Κάτι το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ την υπόθεση πρόκρισης για την Ελλάδα. Θα πρέπει τώρα να περιμένει και ήττες της Πορτογαλίας. Θυμίζω ότι με τους Πορτογάλους η Ελλάδα δεν άξιζε να παίξει. Το ότι είναι στον όμιλο με Μαυροβούνιο και Πορτογαλία δεν σημαίνει ότι θα αγωνιστεί απέναντί τους. Έτσι. Τώρα αναμένουμε. Μακάρι να μπορέσει η εθνική μας να κάνει το πρώτο βήμα. Να αναφέρουμε ότι, όπως είπες, Ζέτα μου, εκτός δωδεκάδας ο Παπα-Νικολάου, Τώρα είχαμε και το ευχάριστο νέο με τον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος κόντρασε πάρα πολλές εκτιμήσεις λόγω ότι είχε μερική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα.
0: Θα παίξει,
1: μπαίνει στη δωδεκάδα, παρουσίασε πολύ καλύτερη, είναι σε θεαματικά καλύτερη κατάσταση από ό,τι περιμέναμε. Είναι στη δωδεκάδα, την οποία θα την αναφέρουμε.
0: Για πάμε τη δωδεκάδα.
1: Ωραία, ο Βασίλης Πανούλης θα έχει τους εξής: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Νίκ Καλάθης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούμπο, Θανάσης Αντετοκούμπο, Ντίνος Μίτογλου, Όμηρος Νετζίπογλου και Θανάσης Μπαζίνας. Αυτή είναι η 12 του Βασίλη Σπανούλη που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την Ισπανία.
0: Κοίταξε, ποια εθνική είναι στα σκηνιά. Ναι. Έτσι, δεν υπάρχουν ούτε άλλες ευκαιρίες, ούτε δεύτερες, ούτε τρίτες, φαντάζομαι. Το και μόνο από πλευράς εγωισμού.
1: Θα πρέπει. Και πρέπει σίγουρα να παρουσιάσει και ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο από αυτό που έδειξε και με τους Πολωνούς, που κατά διαστήματα, μόνο κάποια μικρά διαστήματα παίξει καλό μπάσκετ. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, ήταν ένα streetball και με τους Κύπριους και φυσικά και με τους Ουκρανούς που... Εντάξει, αυτή η εθνική, εντάξει, δεν λέμε ότι έχει το πιο ποιοτικό ρόστερ, mm-hmm. αλλά αδικεί τον εαυτό της.
0: Είναι έτσι, γι' αυτό
1: μπορεί να παίξει πιο καλά.
0: Απόψε,
1: αυτό θέλω να πω.
0: Τι θα γίνει, μίλησες για Αντετοκούμπο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο μαζί με την οικογένεια είδε το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα.
1: Θα πάμε εκεί. Ναι, υπό το βλέμμα του Γιάννη Αντετοκούμπο. Με αυτό θα κλείσουμε, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιξε ένα φιλικό.
0: Πρέπει να σου πω ότι σε αυτό το καινούριο προπονητήριο, το ανακαινισμένο προπονητήριο, έπαιζε πάρα πολλά χρόνια πρωτάθλημα τύπου πινκ-πονγκ. Ήταν η παλιά αίθουσα πινκ-πονγκ, την ξέρω τι να σου πω. Αυτό. Και τώρα έγινε το υπερσύγχρονο.
1: Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Έτσι. Έχει αυτό που από την ώρα που βγήκαν οι εικόνες, η αλήθεια είναι και ο κόσμος δείχνει να αντιδρά πολύ θετικά σε αυτό το
0: πράγμα. Και εγώ έχω να το λέω στα τραπέζια του πινκ-πονγκ, εγώ εκεί επρότευσα. Λοιπόν, για πάμε, νίκησε η κυρία
1: Λοιπόν, του Προμηθέα. Νίκησε 77-63, παίξανε δύο παλιοί γνώριμοι του Ολυμπιακού. Και ένας που παίζει σε κολέγιο στην Αμερική. Αναφέρομαι στους Τζορτζ Πάπας και Μπράιαντ Ντάνστον. Πόσα χρόνια είχαμε να δούμε τον Ντάνστον στην Ελλάδα? Με τη φανέλα του Ολυμπιακού από τη σεζόν 14-15. 11 χρόνια. 11 χρόνια πραγματικά. Γεμάτα 11 χρόνια. Εντάξει, ο Ολυμπιακός κέρδισε χωρίς πρόβλημα. Αγωνίστηκε ο Κλωναράς που παίζει σε κολέγιο στην Αμερική, στο NCAA. Και κατέγραψε συμμετοχή και ο αθλητής του εφηβικού τμήματος των Πειραιωτών, ο Σπύρος Παπαϊωάννου, ο πιτσιρικάς, ο οποίος έχει βγει και πρωταθλητής Ελλάδος την περασμένη σεζόν με το εφηβικό τμήμα. Να αναφέρουμε λίγο το ρόστερ, τους παίχτες που παίξανε.
0: Έλα, ναι, για πάμε.
1: Τους έχουμε, λοιπόν. Ο Πάπας, να πούμε ότι ήταν ο καλύτερος στο Ολυμπιακού σε αυτό το παιχνίδι, με 18 πόντους. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ έκανε ένα επίσημο ντεμπούτο και αυτός. Με 8 πόντους, Γουόρντ με 14, ο Ντόντα Χολ με 13, ο Ντάνστον επέτυχε 8 πόντους, 4 ο Τζόνς, 7 ο Πλώτας που και αυτός έκανε ένα επίσημο ντεμπούτο, ο Μπουρνελές 3, ο Κλωναράς 2 και ο Παπαϊωάννου δεν σκόραρε. Αυτοί έπαιξαν από τον Ολυμπιακό, 3 δεκάλεπτα ήταν το παιχνίδι. Το πρώτο φιλικό δεν, νομίζω δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα, έχουν βγει και κάποια highlights, αλήθεια είναι, στο ίντερνετ. Αλλά δεν νομίζω να παίξει και πολύ ρόλο.
0: Να σου πω εγώ για το Βεζένκοφ. Ξέρεις τι έκανε με την εθνική Ρουμανία?
1: Θαύματα.
0: Θαύματα. Χαμός.
1: Πέταξε φωτιές.
0: Δεν είχε να παίξει ο άνθρωπος, δεν ξέρω, 2 μήνες. Χαλάρωνε. Παρόλα αυτά.
1: Αλλά πάντως μπήκε πολύ καλά. Έβαλε αρκετούς πόντους από ό,τι θυμάμαι. Δεν του έχω σημειώσει. 36
0: πόντους. Στη Ρουμανία.
1: Νομίζω είχε 4 στα 8 τρίποντα.
0: Δεν είδα λεπτομέρειες.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Αλλά εντάξει, 36 πόντοι δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από το Σάσα.
0: Καλά, προφανώς. Αλλά επειδή ήταν λίγο χαλαρός ως τότε, ναι, δεν είχε κάνει προπονήσεις.
1: Σκέψου να μπει και στις προπονήσεις, τι μπορεί
0: θέλω
1: να κάνει.
0: Να σκέφτομαι. Λοιπόν, εντάξει.
1: Δεν νομίζω να έχουμε να προσθέσουμε. Τόσο άλλο έχουμε αρκετά να πούμε στις επόμενες ημέρες.
0: Δεν βαριόμαστε ποτέ με τον μπάσκετ.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, Ζέτα μου. Καλή αρχή.
0: Καλή αρχή. Λοιπόν, με τον Γιώργο Ιωάννου έφτασε η ώρα. Τι ώρα είναι? 1:27. Ναι, πρέπει να λέω τώρα το 1, γιατί στο μυαλό μου έχω το 2 συνέχεια. Λοιπόν, 1:27. Θα κάνουμε break για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις. Μαζί μας είναι πάντα στοιχηματική εταιρεία Intervet. Αν παίξει υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε σε πολύ λίγο.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240 27270.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
14: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
14: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
14: Τηλέφωνο 27210 69 454.
13: Κλίμης.
14: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
15: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
17: Ευχηθείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 28 24 531.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
18: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Καλώς σας μεσημέρι, κύριε κύριοι. Υπεγράφει νωρίτερα στο Τελαβίβ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιεροπορικού θόλου. Πρόκειται για τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας προηγμένης τεχνολογίας, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Στο εσωτερικό και στο οικονομικό κομμάτι, σε εφαρμογή από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμής κατά 9,5%. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ανάπτυξης ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Να πω ότι περιλαμβάνονται αλεύρι, γάλα, κρεατικά, σαμπουάν, απορρυπαντικά, βρεφικές πάνες και σχολικά. Ήδη τώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του έκανε λόγο για χειροπιαστή ανακούφιση. Έχουμε επίσης την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Το ανακοίνωσε νωρίτερα το Υπουργείο Οικονομικών και για τον μήνα Σεπτέμβριο. Επίσης, σε εφαρμογή τίθεται από αύριο η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε και στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα μετέβη στην Θεσσαλονίκη εν ώψη της παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης την Τετάρτη, μεθαύριο, στις 2 Σεπτεμβρίου. Πραγματοποίησε μάλιστα και σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς για τις 12 το μεσημέρι. Ήταν το ραντεβού στην αίθουσα ξενοδοχείου, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί και η ομιλία της Τετάρτης. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Αρχικά στην σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βέφος, το οποίο εντοπίστηκε σε βαλίτσα. Μέσα στο σπίτι διέμεναν ένας 43χρονος Έλληνας με την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, αλλά και τα τρία ανήλικα παιδιά τους. Πρόκειται για μία 15χρονη και δύο γιους 12 και 9 ετών, καθώς έμενε και ένας 26χρονος Αυγανός, ο οποίος δήλωνε σύντροφος της 15χρονης. Μέσα σε μια βαλίτσα τώρα οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα δοχείο μέσα στο οποίο ήταν τοποθετημένο ένα νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος. Η έρευνα προφανώς βρίσκεται σε εξέλιξη για να δουν οι αρχές τι ακριβώς συμβαίνει. Το ενδεχόμενο τώρα της εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση εντοπίστηκαν σημάδια στο σώμα του βρέφους, κυρίως στην πλάτη. Είχαμε επίσης περιστατικό στην Αργυρούπολη, συναγερμό στις αρχές έπειτα από καταγγελία για ένοπλη επίθεση και απόπειρα αρπαγής στην Αργυρούπολη. Συγκεκριμένα, ένας άντρας ηλικίας 46 ετών με καταγωγή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης διακομίστηκε με δικό του όχημα σε νοσοκομείο, φέροντας διαμπερές τραύμα από σφαίρα στον ώμο. Υποστήριξε πως τέσσερις άγνωστοι τον προσέγγισαν και επιχείρησαν να τον επιβιβάσουν παρά τη θέλησή του, με τη βία δηλαδή, σε ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Ένας εξ αυτών μάλιστα έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε λόγω της στεναρής αντίστασης. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Στην Μέση Ανατολή, βαλιστική επίθεση εξαπέλυσε το Ιράν σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, σε αντίπεινα για τα πλήγματα στο νησί Λαράκ, στα στενά του Ορμούς, χθες βράδυ. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, οι επιθέσεις κατέστρεψαν τις τεχνικές υποδομές καθώς και τις θέσεις ανάπτυξης των μαχητικών αεροσκαφών, προκαλώντας, όπως υποστηρίζει η Ιρανική πλευρά, σημαντικές ζημιές. Εν τω μεταξύ, έχουμε και άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Στο 89,18 δολάρια το βαρέλι είναι η διαμόρφωση του Brent. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε και στο ναυάγιο, το οποίο έχουμε ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Τουλάχιστον 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Να πω ότι το καταμαράν μετέφερε συνολικά 267 άτομα, επιβάτες και πλήρωμα, και το πλοίο φέρεται να ανετράπει όταν νερό άρχισε να εισέρχεται εντός του. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Να είμαστε που επανήλθαμε στις 2:37. Λοιπόν, είναι το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Θα μας ακούτε μέχρι τις 2. Είπαμε, αλλάξαμε μία με 2, έτσι. Λοιπόν, 6939-943-943 είναι το Viber που συνδέεστε με εμάς. Και μαζί μας είναι βεβαίως η στοιχηματική εταιρεία Intervet.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, που εντάξει, η νίκη με την ανατροπή έτσι όπως ήρθε είναι πάρα πολύ σημαντική για το δικέφαλο του Βορρά, αλλά πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τον Χατζηδιάκο, ο οποίος δεν ξέρω τι τραυματισμό έχει. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Στέλιο Παπαντονίου, να μας πει τις εξελίξεις και σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα της νίκης και σε ό,τι αφορά με το θέμα του Χατζηδιάκου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Μεγάλη ανατροπή για τον ΠΑΟΚ. Μπόρεσε και πήρε αυτό που ήθελε. Νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ανατροπή, έτσι, με 2 γκολ του φοβερού Πέλκα. Ποια είναι η επόμενη μέρα και ποια είναι η αύρα από τη χθεσινή αναμέτρηση?
1: Καλό μεσημέρι. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει μια νίκη την οποία την ήθελε κυρίως για να βγάλει αντίδραση μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη και την Μπραν, μετά από ένας αποκλεισμός ο οποίος έφερε μεγάλη γκρίνια στις τάξεις των ασπρόμαυρων, αλλά σίγουρα δίνει και πολύ περισσότερο χρόνο και ηρεμία στην ομάδα του Αλέσιο Λύση, προκειμένου να συνεχίσει να δουλεύει και να μπορέσει να βελτιωθεί σε αρκετά κομμάτια του αγωνιστικού του παιχνιδιού. Σίγουρα η ανατροπή δείχνει ότι έβγαλε χαρακτήρα η ομάδα του ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο το παραδέχτηκε και ο Ιταλός τεχνικός στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος σίγουρα κρατάει την νίκη, κρατάει την πολύ καλή εμφάνιση για ένα ακόμα παιχνίδι του Δημήτρη Πέλκα, που έβγαλε έναν ρόλο πρωταγωνιστή, βγήκε μπροστά, έβγαλε μια ηγετική φυσιογνωμία που ουσιαστικά πήρε τον ΠΑΟΚ από το χεράκι και τον οδήγησε σε αυτή την ανατροπή. Σίγουρα κρατάει και την πολύ καλή εμφάνιση του Άλλη, ο οποίος ήταν και αυτός ένας μεγάλος πρωταγωνιστής, όπου ήταν από τους διακριθέντες του χθεσινού παιχνίδι.
0: Νομίζω και ο Λύση αναφέρθηκε στον Άλλη. Τέλος πάντων, τον είδαμε, ναι, έκοβε και έραβε. Εξαιρετικός ήταν.
1: Εξαιρετικός. Δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα του Ατρομήτου. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα κρατάει αυτούς τους δύο πρωταγωνιστές εν ώψη της συνέχειας και είναι πολύ σημαντικό το να μπορεί να βγάλει πρωταγωνιστές που το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο ΠΑΟΚ δεν τους είχε. Οπότε είναι θετικό το ότι πέρα από την νίκη, πέρα από τους τρεις βαθμούς, πέρα από την ψυχολογία, κερδίζει έναν παίκτη όπως είναι ο Πέλκας, ο οποίος επιστρέφει πολύ δυναμικά, αλλά και ο Αλή, ο οποίος ήταν εκτός. Και σίγουρα περιμένει τις εξετάσεις για τον Χατζηδιάκο, ο οποίος αισθάνθηκε ένα σφίξιμο στο πόδι του. Υπάρχουν φόβοι για πιθανή θλάση, κάτι το οποίο θα το ξέρουμε μόλις περάσει τις ιατρικές εξετάσεις, να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει με την κατάσταση του Έλληνα στόπερ.
0: Βάιρελ έχει γίνει πάντως η φανέλα που μετά τον γκολ άνοιξε ο Πέλκας, περαστικά, Κωνσταντέλια, περαστικά, και έτρεξαν και όλοι βέβαια οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ να την αγκαλιάσουν αυτή την φανέλα. Αφιέρωση και υποστήριξη για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που πλέον θα μείνει εκτός για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του τραυματισμού του στον πρόστιο χιαστό. Λοιπόν, μπορεί να επήλθε και κάποιο μπουστάρισμα από την ομιλία του Ιβάν Σαββίδη που έγινε την Κυριακή το πρωί, που πήγε στις εγκαταστάσεις και μίλησε στους παίκτες.
1: Σίγουρα νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στα ποδητήρια της ομάδας. Ο Ιβάν Σαββίδης όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι και στην ηγεσία του ΠΑΟΚ, ξέρει το πότε χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές το δικό του boost για να συνεχίσουν και το πότε χρειάζεται να παρέμβει ο ίδιος, έτσι ώστε να τους κατεβάσει και να τους προσγειώσει στην πραγματικότητα. Κάτι τέτοιο το έκανε και νομίζω ότι αποδείχθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Το είπε και ο Άλλη στις δηλώσεις του, ότι τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη ήταν αυτά τα οποία μας έδωσαν πολύ μεγάλη όθηση, έτσι ώστε να βγάλουμε μια πολύ καλή εικόνα, ειδικότερα στο πρώτο ημίχρονο, και να καταφέρουμε να κερδίσουν. Και σίγουρα νομίζω ότι, όπως είπες, και η κίνηση, το να σηκώσουν τη φανέλα με τα περαστικά στον Κωνσταντέλια, δείχνει πως ο Κωνσταντέλιας μπορεί να είναι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, αλλά είναι ένα κομμάτι του ΠΑΟΚ, είναι ένα κομμάτι των αποδυτηρίων του ΠΑΟΚ, γιατί οι ίδιοι ποδοσφαιριστές τον νιώθουν ακόμα ότι είναι μαζί τους και τον στηρίζουν σε κάθε βήμα, και αυτό φάνηκε και όλες και από την αντίδραση που είχαν.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Θύμισε μου, πότε παίζει η κύπελο τώρα ο ΠΑΟΚ?
1: Ο ΠΑΟΚ παίζει κύπελο την Τετάρτη στη γήπεδο της Τούμπας, όπου υποδέχεται τον Όφη, για την πρώτη αγωνιστική, την πρώτη αγωνιστική είναι του Link Face.
0: Ναι, ναι. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, μπορεί η Όφη να έχασε από τον Άρη, αλλά είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον κυπελούχο και κάτοχο του Super Cup, έτσι. Για τον όχι τον Όφη, λέω.
1: Ναι, ναι, είναι δύσκολο παιχνίδι και για τους, δύο. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα και οι δύο το θέλουν για να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα στο κύπελο.
0: Με
1: γιατί
0: βαθμούς, ναι.
1: Θα επηρεάσει και την μετέπειτα πορεία. Ο ΠΑΟΚ πέρσι στην ίδια φάση, στον πρώτο αγώνα, είχε ιτηθεί από το Λεβαδιακό.
0: Από το Λεβαδιακό 4-0.
1: 4-0 και ήταν μια ήττα η οποία τον κυνηγούσε
0: ακριβώς.
1: Μέχρι το τέλος.
0: Ακριβώς. Ωραία, εντάξει, έγινε. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ.
1: Εγώ ευχαριστώ,
0: για χαρά.

0: Δύο λόγια για την ΑΕΚ, για να πασάρουμε και το βίντεο του Μάρκο Νίκολιτς. Αναφέρθηκε θυμωμένος, στεναχωρημένος σχετικά με την ισοπαλία που ήρθε στο 97, έτσι. Ήταν πολύ εκνευρισμένος με την διαιτησία, όπως και πολλοί παίκτες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ισοπαλία, προφανώς είναι ένα από τα στα μείον της πρωταθλήτριας Ελλάδος μέχρι τώρα που μιλάμε, ΑΕΚ. Μάλιστα, και ο Νίκολιτς είπε ότι όλα καλά, όλα ανθυρά, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε πλέον και σοβαρά. Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα τι είπε. Μάλιστα, στο τέλος του αγώνα κατέβηκε και ο Ηλιόπουλος στον αγωνιστικό χώρο, αγκάλιασε τους παίκτες έναν-έναν και φάνηκε να είναι σε μια ψυχολογική κατάσταση, να χρειάζεται να νιώσουν μια υποστήριξη από τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ και να αφήσουν αυτή την ισοπαλία πίσω. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης.
1: Καλησπέρα σε όλους. Αφήσαμε δύο βαθμούς σήμερα με ένα κόμπι δεχτήκαμε στο 27ο λεπτό. Για να είμαστε δίκαιοι και ξιάξε λόγω της προσπάθειάς να πάρει αυτόν ένα βαθμό σε αυτό το πολύ άσχημο περιβάλλον. Κάποιες φορές βεβαίως καταφέρνεις να πάρεις βαθμούς από μια αναμέτρηση ακόμα και αν τα επίπεδα της ενέργειάς σου δεν είναι στο απαιτούμενο επίπεδο όπως συνέβη σε εμάς σήμερα. Το περιβάλλον δεν ήταν κατάλληλο, ήταν θα λέγαμε καταστροφικό για ποδόσφαιρο. Εμείς η απόδοση μας μάλλον δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Αλλά το περίεργο είναι ότι από αύριο θα μας κάνουν κάποιες ενδεχόμενα κάποια σεμινάρια, κάποιες ομιλίες οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας για τους κανόνες οι οποίοι πραγματικά ισχύουν. Καθώς προφανώς ο κατάλληλος παίρνει μια κίνηση κάρτα, πρέπει να περιμένει κάποια λεπτά εκτός αγωνιστικού χώρου, πότε θα μπαίνει. Ενδεχόμενα αύριο να ξαναλάβουν αυτοί οι κανόνες. Όσον αφορά την επιστροφή δηλαδή του παίχτη, σε κάθε περίπτωση όλα αυτά που συνέβησαν, η ατμόσφαιρα, όλες αυτές οι περίεργες λεπτομέρειες δεν αποτελούν δικαιολογία για το σημερινό αποτέλεσμα και βεβαίως δεν θέλω να μειώσω και την αξία του βαθμού που πήρε η Κηφισιά. Καταστροφή λοιπόν αυτή η ατμόσφαιρα στο γήπεδο και κάποιες περίεργες λεπτομέρειες ήταν αυτές που οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα.

0: να πάμε στα διεθνή τώρα, να μιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Πάρα πολλές ειδήσεις. Λοιπόν, μιλάμε με τον Μάνο. Μάνο, καλή σεζόν, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Εύχομαι τα καλύτερα για την σεζόν που θα μας συνδέσει και φέτος. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με Κωνσταντέλια, διότι είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ και τον διεθνή τύπο.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Intervete Sports. Πριν πούμε γι' αυτό, να πω ότι χθες είχαμε και ένα ωραίο στιγμιότυπο στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Βαρδινογιάννη, ναι.
1: Ένα καλύφθηκε με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ο σοβαρότατος τραυματισμός του Γιάννη του Κωνσταντέλια, όπου ήδη σήμερα με επίσημη ανακοίνωσή της η διοίκηση Ντόρτμουντ λέει θα τηρηθεί αυστηρά το ιατρικό πρωτόκολλο. Τι σημαίνει αυτό για τις επόμενες προσεχείς 2-3 μέρες? Πρέπει να ξεπρεστεί καταρχήν το γόνατο του Κωνσταντέλια που υπέστη ρήξη προστίου χιαστού. Μετά θα μπει στο χειρουργείο, πιθανότατα στο τέλος της εβδομάδας. Για 1-2 μήνες θα κάνει παθητική κίνηση και ενδυνάμωση και θα επιστρέψει με την μπάλα από τον Ιανουάριο του 2027. Και σιγά σιγά υπολογίζει θα λείψει από την αγωνιστική δράση 6 με 8 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πάμε στα θέματα. Ο
0: απλά να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με τον Κωνσταντέλια, ότι τώρα η Ντόρτμουντ ψάχνει αντικαταστάτη, έτσι δεν είναι? Σκληρό,
1: πιθανότατα,
0: αλλά...
1: Πιθανότατα ναι, εκτός αν προωθήσει κάποιον από την δεύτερη ομάδα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε στη Γερμανία, οι δεύτερες ομάδες παίζουν στην τρίτη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος και μπορούν από εκεί να ανεβάσουν στη μεγάλη κατηγορία κάποιο ποδοσφαιριστή. Ανάλογα τι χρήματα έχει αποφασίσει να δώσει η διοίκηση και αν έχει και τι θέλει. Θα δούμε. Θα φανεί τις προσεχείς ημέρες. Τώρα, πάμε λοιπόν στο Μισελ Πλατίνι, ο πρώην πρόεδρος της UEFA, σε δηλώσεις του που έκανε ότι πρέπει να παραιτηθεί επιγόντως ο Τζιάννη Φαντίνο, ο σημερινός πρόεδρος της FIFA. Έχει κάνει πολύ κακό στο ποδόσφαιρο με όλες αυτές τις ενέργειές του. Πρώτα με τα διαλύματα που έκανε στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά με το 30 λεπτά που καθυστέρησε το ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά υπόθεση Μπαλογκάν, έτσι, που επενέβηκε ο Τραμπ, και μετά που έφερε στην ξαφνικά παρουσίασε την πρόταση για τη δημιουργία νέας θυγατρικής εμπορικής εταιρείας με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Κούσνερ. Παράλληλα, έρχεται η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ολλανδίας τώρα και ζητάει συνάντηση κορυφής όλων, δηλαδή, των ποδοσφαιρικών προέδρων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, αλλά δίχως την παρουσία του Τζιάννη Φαντίνο. Και ο στόχος δεν είναι, λέει, αν θα αποφασίσουμε εκεί για το ποιον θα προτείνουμε για υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν τον Μάρτιο στο Ραμπάτ. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μαζί, πρέπει να αλλάξει όλη η διακυβέρνηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Νομίζω ότι θα προτείνουν να δημιουργηθεί ένα τετραμελές ισχυρό συμβούλιο που θα αποτελείται από τον πρόεδρο του UEFA, τον Αλεξάνδρ Τσεφερίν, τον πρόεδρο της Βόρειας Κεντρικής Αμερικής Καραϊβικής, τον κύριο Μονταλιάνη, τον πρόεδρο της Ασίας, τον Αλ Καλίφα, και ενδεχομένως έναν ακόμη, μπορεί να είναι αυτός ο πρόεδρος της ΚΑΦ, που προς το παρόν ο κύριος Μοτσέπε φέρεται ότι είναι φύλλα προσκύμενος προς τον Τζιάννη Φαντίνο, ή προς τον Νάσερ Αλ Κελαϊφί, τον σημερινό πρόεδρο της Παρίς Σεν-Ζερμέν, ο οποίος προσωρινά ή τουλάχιστον μέχρι τώρα λέει ότι εγώ είμαι πρόεδρος Παρί, δεν θέλω να αμυχθώ αλλού, γιατί το Κατάρ είναι φύλλα προσκύμενο στον Τζιάννη Φαντίνο. Θα δούμε. Παράλληλα,
0: πότε είναι οι εκλογές? Συγγνώμη, Μάνο, που σε διακόπτω. Πότε είναι οι εκλογές για το
1: τον Μάρτιο του 27 στο Ραμπάτ του Μαρόκου, αλλά μέχρι τις 18 Οκτωβρίου, όποιος θέλει να θέσει υποψηφιότητα, είναι η τελευταία ημερομηνία.
0: Ως τώρα έχει θέσει κάποιος επίσημα?
1: Επίσημος όχι.
0: Μάλιστα,
1: αλλά ξέρουμε ότι ο Τζιάννη Φαντίνο δίνει τη μάχη του στο παρασκήνιο, θα θέσει υποψηφιότητα σίγουρα, και από εκεί και πέρα εκείνος που φέρεται ότι θα δηλώσει κάποια στιγμή είναι ο Μονταλιάνη, ο πρόεδρος της Βόρειας Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής. Αλλά πολλά από αυτά θα κριθούν τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 15 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, που εκεί θα αποφασιστεί ποιο θα προτείνει η UEFA στην Εκτελεστική Επιτροπή που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, επίσης πρέπει να πούμε στο θέμα αυτό, ο πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Λιγκών, ο Κλάουντιος Σέφερ, λέει ο Φαντίνο δεν έχει μέλλον στη FIFA. Πρέπει να παραιτηθεί εδώ και τώρα. Ο στόχος, πρέπει να πούμε, είναι να μπορέσουν οι περισσότεροι να πείσουν με διάφορους τρόπους τον Ινφαντίνο να μην θέσει υποψηφιότητα. Γιατί ξέρουν ότι είναι πανίσχυρος στο παρασκήνιο. Θα δούμε από εκεί πέρα τι γίνεται. Τώρα πρέπει να πούμε ότι οι μεταγραφές όταν λήγουν σε κάθε χώρα, ξεκινώντας από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι η χώρα που έχει πάρει, σύμφωνα με την ΕΠΟ, τη μεγαλύτερη διάρκεια. Δηλαδή, οι μεταγραφές μπορούν να γίνουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Κανονικές, έτσι. Δεν λέω για τους ελεύθερους.
0: Ελεύθεροι είναι άλλο, ναι, σωστά, σωστά.
1: Μετά πάμε στη Premier League, λήγουν 1η Σεπτεμβρίου, όπως και η Ισπανία. Στη Γερμανία έληξε 31 Αυγούστου. Στην Ιταλία 1η Σεπτεμβρίου μαζί με Γαλλία. Στην Τουρκία 4 Σεπτεμβρίου όπως και Πορτογαλία, 2 Σεπτεμβρίου Ολλανδία, 5 Σεπτεμβρίου Βέλγιο, 9 Σεπτεμβρίου Κύπρος. Ενώ οι ελεύθεροι ξεκινάνε από την Ελλάδα από τις 15 Σεπτεμβρίου 16 μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου.
0: Το ρεκόρ έχουμε μάνο μου, τι λες τώρα, καλύτεροι είμαστε.
1: Ακριβώς. Τώρα ο Θήμιος ο Κουλούρης που αγωνίζεται πλέον μετά την ομάδα που είχε την Al Wahda στην Σαουδική Αραβία μετακινήθηκε στην Πολωνική Βιέσιστα, βγήκε και δήλωσε ότι κοιτάξτε να δείτε το φετινό καλοκαίρι είχα πρόταση από κορυφαίο σύλλογο της Ελλάδος, συζητήσαμε επί Μακρόν, αλλά δεν συμφωνήσαμε. Έτσι λοιπόν πήγε στην Πολωνική Βιέσιστα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης τώρα συζητάει με την Ιουβέντους για να πάρει δανεικό καταρχήν, αλλά με οψιόν αγοράς ύψους 30 εκατομμύριων ευρώ τον διεθνή Καναδό φορό, τον David Jonathan. Από εκεί και πέρα έχουμε ο Μέση πέτυχε 4 γκολ στο 7-1 που πέτυχε η Ίντερ Μαϊάμι επί του Μοντρεάλ.
0: Πόπο, ξεσπάει μετά το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ξεσπάει. Ενώ όσον αφορά την Τορένσε, η Τορένσε μία από τις προσεχείς αντιπάλους του Ολυμπιακού στο Europa League, είναι το τελευταίο του παιχνίδι. Τι γίνεται λοιπόν, η Τορένσε είναι ομάδα της Β' κατηγορίας Πορτογαλίας. Πήρε όμως το κύπελο και έτσι παίζει στο κυπελούχο, στο Europa League. Το γήπεδο της, το Manuel Marquez, έχει χωρητικότητα μόλις 2.500 θέσεων. Έτσι λοιπόν για το παιχνίδι ανίου του Ολυμπιακού που είναι το τελευταίο στο Europa League, στην 8η αγωνιστική δηλαδή τον Ιανουάριο, θα χρησιμοποιήσει το γήπεδο της Λερίας, το Dr. Μικολί Ελπεσόα, που χωράει 25.000 θέσεις. Επίσης η Γιαγκελόνια τώρα και αυτή από τις προσεχείς αντιπάλους του Ολυμπιακού νίξε 5-2 για το πολεμικό ποτάμι εκτός έδρας στη Ρακόβ, όπου ο Σβάρνας που παίζει στη Ρακόβ δεν χρησιμοποιήθηκε, έμεινε στον πάγκο. Ο Τόλης ο Κωνσταντόπουλος της Γιαγκελόνια, νούμερο δεξιός οπισθοφύλακας, αγωνίστηκε. Ο Δημήτρης Ωράλης, 20χρονος επιθετικός, έμεινε στον πάγκο των αναπληρωματικών. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος ο Σαμαράς επιστρέφει στην ενεργό δράση στα 41 του χρόνια. Θα παίξει με την ομάδα Σκιές, η οποία είναι κριτική ομάδα, αμυγός όμως με κριτικούς ποδοσφαιριστές και θα ξεκινήσει από το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα και όπου πάει, αλλά μόνο με παίκτες γηγενείς κριτικούς.
0: Μάλιστα, τι λες. Ναι. Δεν υπήρχε καλύτερος πάντως να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, έτσι.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ο Γιώργος Σαμαράς είναι μεγάλη
1: μορφή. Ναι. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η Μπαρσελόνα έχει συμφωνήσει με την Arsenal και παίρνει με 10 εκατομμύρια ευρώ το Βραζιλιάνο Γκάμπριελ Ζεζούς, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν το έχει χωνεύσει, ας το πούμε έτσι, και θα συνεχίσει μέχρι τελευταία στιγμή να μάχεται, μήπως και πείσει την Ατλέτικο Μαδρίτης να της πουλήσει τον Χούλιαν Άλβαρες.
0: Έβαλε και γκολάκι ο Δουβίκας, έτσι.
1: Ο Δουβίκας στην χθεσινή εκτός έδρας νίκη της Κόμο 2-1 επί της Νάπολης, το 34-5 το δεύτερο γκολ που έδωσε και την νίκη στην ομάδα του Φάμπρεγκας, η οποία φέτος βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε, εμφανίζει το κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν που είναι το Champions League.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης ήταν πάρα πολύ καλός ο Τζολάκης για δεύτερη αγωνιστική στη νίκη της Χάλ 1-0 επί της Κόβεντρη, μάλιστα στο 35 αποσόβησε σίγουρο γκολ και λένε οι Άγγλοι πώς το έσωσε αυτό, αναρωτιούνται. Και ο Άμραμπατ, ο Μαροκινός Σόφιαν Άμραμπατ που είχε διαφερθεί Ολυμπιακός, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο, έμεινε ελεύθερος από τη Φενέρμπαχτσε, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τον Άγιαξ. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Μποαντί στην Manchester City από τη Λίλ με 95 εκατομμύρια ευρώ και συνεχίζεται. Θα δούμε που θα φτάσουν οι μεταγραφές.
0: Οκ, έγινε. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στον Παναθηναϊκό, να ακούσουμε τι είπε. Λίγα δευτερόλεπτα θα καθυστερήσουμε τον φίλο μου, τον Τσάκη Μπουσδούνη. Τι είπε ο Αλέσιο Λύση μετά το τέλος του νικηφόρου παιχνιδιού, και επανερχόμαστε με τον Παναθηναϊκό.
1: Ήταν ένα πραγματικά πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια

0: Και για τα βαψίματα.
1: Τι λέμε.
0: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη.
1: Κλίνεις. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
2: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
1: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίνεις.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
1: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίνεις.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
1: Τηλέφωνο 27210-69454.
2: Κλίνεις.
1: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
0: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
1: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
0: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
1: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
2: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
1: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
2: Θανόπουλο Σέρβις.
1: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
0: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
3: Η ώρα είναι 2.
4: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολής.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολής.gr.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντως τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Ντίμο Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Ντίμο Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Ντίμο Ελλάς. Πρέπει να πας. Ντίμο Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
9: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
5: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: And I will be the best.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
13: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
14: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
14: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
13: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
14: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές.

0: Έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κταίο Express, η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
7: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
10: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
9: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
10: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26 179.
11: γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
11: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
11: τροκτικά,
3: ερπετά,
11: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
11: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
11: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
11: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
11: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
12: Ρωμαίος!
13: Ιουλιέτα!
12: Από του Μπόστ την Μπένα!
13: Έργο παλιό!
12: Μα σύγχρονο!
13: Που αφορά και σένα!
12: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
13: Ρωμαίος Σακελαρίου!
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
13: Σε ρόλο παραμάνας!
12: Χωρίς καμιά ντροπή!
13: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
13: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
12: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
13: Τρεχάτε για να δείτε!
3: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
6: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
14: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις.

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου,

τρομάζει αυτό το γκρίζο που θα δω. Θολωμένο τζάμι όπως το μυαλό μου, και τηλέφωνο και ραδιό κλειστό. Δίπλα μάτια στέκει η δική σου θέση.

σε κάθε ελπίδα. Πως τυχαία ίσως λίγο θα σε δω. Δίπλα πάντα στέκει η δική σου θέση. Λες και κάτι θα αλλάξει, την κοιτώ. Όσο πιο πολύ

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.

0: προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
3: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 2721-087-164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει, που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει, απ' την πορά στο χαλάζει.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721-09711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήτρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η ώρα είναι 4:30.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα.

0: Μετρό Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Εξπρές. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
0: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
4: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
10: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
11: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
10: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλανδικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
11: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
10: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
12: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
13: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
14: Όλοι την προσκυνάνε.
13: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
14: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
15: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
16: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
15: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
16: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
15: Τηλέφωνο 2721087164.
16: Ανοιχτά όλη μέρα.
15: Pet Market Σπυρόπουλος.
16: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
17: Η ώρα είναι 5:30.
18: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
19: Έχουμε Αλφα, παντού.
18: Δηλαδή?
19: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
2: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
1: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
2: γάτες,
1: τροκτικά,
2: ερπετά,
1: ψάρια και πτηνά.
2: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
1: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
2: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
1: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
2: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
2: Παράδοση και στο χώρο σας.
1: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
1: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
6: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

το μπαλκόνι ένα φεγγάρι, σαν να μου γνέφει θα ξαναρθεί. Πρέπει να πέσω, πρέπει να αντέξω όλου του κόσμου τις ενοχές.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
5: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
4: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
5: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
8: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
8: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
8: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
10: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
11: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
10: good and I will be the best.
12: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
13: Ρωμαίος,
14: Ιουλιέτα,
13: από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό,
13: ασύγχρονο,
14: που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
14: Ρωμαίος Σακελαρίου,
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας,
13: χωρίς καμιά ντροπή,
14: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
13: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
14: τρεχάτε για να δείτε.
15: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
16: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
17: Η ώρα είναι 6:30.
18: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
19: Έχουμε αλφα, παντού.
18: Δηλαδή?
19: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

έχω στο κόσμο το υπόγειο να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη υδρόγειο.

τα σου διαταγή και τελεσίγραφο κι εγώ εδώ. Όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά. Το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρια Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολής.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρια Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρια Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολής.gr.
6: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
7: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ με λιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
10: Η ώρα είναι 7.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
10: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
11: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
12: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
11: And I will be the best.
13: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε αλφα παντού.
13: Δηλαδή
14: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
1: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μην χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάβει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πινδάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 97.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολης.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολής.gr.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη.
5: που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Η ώρα είναι 8:30.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε αλφα παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο, στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
7: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
10: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
11: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
12: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
11: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
13: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
14: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
13: Θανόπουλο Σέρβις.
14: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
15: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
16: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
15: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
16: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
15: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
16: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
6: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
17: Η ώρα είναι 9.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
9: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
10: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
9: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
10: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
11: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
13: Ρωμαίος!
14: Ιουλιέτα!
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό!
13: Ασύγχρονο!
14: Που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
14: Ρωμαίος Σακελαρίου!
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας.
13: Χωρίς καμιά ντροπή.
14: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου!
13: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
14: Τρεχάτε για να δείτε!
15: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
16: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
17: Η ώρα είναι 9:30.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένας εντόνιβαμβα καιρό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone. κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
8: And I will be the best.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Η ώρα είναι 10. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνεται.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας και στο www.kanalina.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

τι να κάνω. Παίρνω τηλέφωνο δυο φίλους να την κάνω. Να πάμε βόλτα τώρα τσαρκά παραλία και για αλήθεια. Ο ένας ήθελε μπουζούκια να τον πάμε. Ο άλλος αποκλάψε κλαμπ να τριγυρίσει.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.